για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
5: κινηθείτε
6: προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθερος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά έθερος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι μέχρι 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και μέχρι 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: αγαπημένη μου.
1: Τώρα, πολύ καλημέρα σας.
2: Πώς να την πεις μόνο τώρα αυτή την καλημέρα? Βαριά.
1: Βαριά. Και δύσκολη.
2: Και δύσκολη. Και εμείς διαλέξαμε αυτή την καλημέρα σήμερα να την αφιερώσουμε μαζί με αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι του Χατζή στα δύο παλικάρια μας που χάσαμε χθες, στο σμιναγό μας τον Δημήτρη Πέτρου και τον επισμιναγό τον Γιάννη τον Μπλέσια. Τα δύο παλικάρια που χάσαμε χθες στο Φάντομ.
1: Τόσο άδικα.
2: Τόσο άδικα.
1: Κατά
2: πραγματικά
1: τη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια να εκφράσουμε στις οικογένειές τους, στην ελληνική αεροπορία και στους δικούς τους ανθρώπους.
2: Θρηνή η πολεμική αεροπορία. Έτσι. Μια γιορτή ήταν χθες στην Τανάγρα, Γιώργο, η οποία κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Και να ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά. Πραγματικά η τελευταία φορά. Και πραγματικά ο Θεός να δίνει δύναμη, κουράγιο στους συγγενείς τους, στα παιδάκια τους. Και τι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, πάλι ψηλά είστε.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Τι να πω.
1: Ναι. Θα δούμε, θα έχουμε πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα και στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας αλλά και στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Πάμε να τα πιάσουμε, κυρία Καραμίτου, τα πράγματα από την αρχή.
2: Πάμε, βρε Γιώργο μου.
1: Λοιπόν,
2: πάμε.
1: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
2: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και την παρέα του, στη ρύθμιση του ήχου, η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέσι Αμπντουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πώς είδατε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός έτσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να γίνουμε μια ωραία κυρία Μίνα, κυριακάτικη, καλοκαιρινή, επιμένει ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, παρέα.
2: Μάλιστα, θα τα αναλύσουμε και τα μέτρα.
1: Βεβαίως και θα τα αναλύσουμε.
2: Μέχρι το 28 λέει θα έχουμε να λαμβάνουμε.
1: Έτσι λέει, 2,2 δις. Έτσι,
2: ναι.
1: Ένα πακέτο μέτρων μεγάλο.
2: Ναι, μέχρι το 28. Mm-hmm. Από όλα τα μέτρα, εσένα ποιος εντυπωσίασε πιο πολύ?
1: Άκου, δεν με εντυπωσίασε, αλλά θεωρώ σημαντικότατο μέτρο που μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο, εάν αυτός ο κόσμος είναι σοβαρός και μετρημένος, τον κουμπαρά.
2: Ποιο κουμπαρά?
1: Τον κουμπαρά για τα παιδάκια. Για τα παιδιά που γεννιούνται. Δηλαδή ότι θα βάζεις 100 ευρώ στον κουμπαρά το μήνα, θα σου βάζει άλλα 100 η κυβέρνηση.
2: Α, δηλαδή εσύ έχεις 100 ευρώ να βάζεις στην άκρη το μήνα για να σου βάζει και άλλα 100 το κράτος.
1: Πρόσεξε. Άμα βάζεις 50, θα σου βάζει και το κράτος 50.
2: Α, δηλαδή έχεις εσύ να βάζεις 50 στην άκρη το μήνα για να σου βάζει και το κράτος.
1: Κοίταξε, άδες. Είναι μια θυσία που μπορείς να κάνεις, αλλά στα 18 του χρόνια το παιδί σου θα μπορεί να αγοράσει με αυτά τα χρήματα
2: και
1: σχεδόν
2: ένα
1: σπίτι.
2: Εγώ άλλο λέω. Έχεις δηλαδή εσύ 50 να βάζεις στην άκρη το μήνα?
1: Κοίτα τώρα, εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι 50 να βάλω το μήνα στην τράπεζα, δόξα τω Θεώ έχω.
2: Α, έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μάλιστα. Μπράβο, βρε Γιώργο.
1: Στην παρούσα φάση τουλάχιστον μήνα, γιατί ζωή.
2: Μπράβο, βρε Γιώργο.
1: Είναι και δύσκολο.
2: Όχι, γιατί εγώ ξέρω κάποιους εκεί έξω που δανείζονται 50 το μήνα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: εντάξει, okay.
1: Αν μια οικογένεια κάνει το κουμάντο της και τις οικονομίες της, κάποια στιγμή θα δει το παιδάκι της με ένα σημαντικό ποσό στην άκρη. Επίσης, πολύ, πολύ ενδιαφέρον μέτρο και νομίζω αφορά πολύ κόσμο είναι τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ένα μέτρο που δεν το λες και 13ο μισθό,
2: ναι,
1: αλλά έχει μία αξία, θεωρώ.
2: Εγώ θα περιμένω σήμερα εδώ όλους τους οικονομικούς μας συντάκτες να μας τα αναλύσουν, να μας τα κάνουν τα λιράκια για να ξέρω τι θα πάρω και τι έχω να περιμένω.
1: Εσύ ποιο μέτρο θεωρείς έτσι σημαντικό?
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω μία ευαισθησία στους συνταξιούχους, για να
1: βεβαίως,
2: είμαι ειλικρινής, ό,τι παίρνουν οι συνταξιούχοι μ' αρέσει. Μικρό, μεγάλο, ό,τι παίρνουν οι συνταξιούχοι μ' αρέσει.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό. Σωστά, σωστά. Εκεί πόσο ανεβαίνει τώρα το ετήσιο ενίσχυση?
2: 3% λέει, ένα 3% είναι.
1: Πάει στα 400 ευρώ.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Μόνο.
2: Αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί, ναι.
1: Επιχειρήσεις. Συνταξιούχους είπαμε, δημοσίους υπαλλήλους είπαμε, αγρότες. Ναι.
2: Και αυτό, επίσης αυτό δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Θα μας τα πούν βέβαια μετά τα παιδιά, οι συνάδελφοι και ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Αυτό δεν κατάλαβα πολύ καλά, να σου πω το αλήθεια, με τον κατώτατο. Ένα ποσό θα πάρουν μέχρι τον Νοέμβρη και μετά το υπόλοιπο το 28.
1: Θα ανέβει το 27 μέχρι ενός σημείου, γύρω στα 9,50.
2: Ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά, ίσως και λίγο παραπάνω από 9,50, και την επόμενη χρονιά θα φτάσει στο χιλιάρικο.
2: Την επόμενη χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα. Μετά τις εκλογές, δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές, ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κοίτα, υποτίθεται ότι η χώρα έχει μια συνέχεια.
2: Τι εννοείς?
1: Ότι δεν είναι ότι κάθε φορά που φεύγει η κυβέρνηση το αλλάζουμε. Αλλάζει το έργο.
2: Άρα λοιπόν χθες εξαγγέλθηκαν κάποια πράγματα με οψιόν τετραετίας.
1: Τετραετίας, βέβαια.
2: Ναι.
1: Με οψιόν βασικά διετίας, εμπροστοβαρή τα μέτρα. Αλλά ναι, δεν θα είναι ότι θα γίνουν όλα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε για το Τζίπρα. Αυτό που είπε, που θυμήθηκε το στίχο. Το τώρα όμως σε ξέρω, πώς το είπε, της Κανελίδου. Που είπε, τώρα όμως σε ξέρω καλά.
1: Ναι, καλά.
2: Αυτό, ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Όχι, μ' αρέσει όταν η μουσική μπαίνει στην πολιτική εμένα.
1: Εννοείται. Και η ατάκα. Και η ατάκα. Για όλες τις απορίες που έχεις,
2: ναι.
1: Δεν είπαμε καντίνες και αυτά, τα πούμε στο επόμενο μισάωρο.
2: Ποια με τις καντίνες?
1: Λοιπόν,
2: σου,
1: έχουμε τον κύριο Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος
2: παρακολούθησε. Αν κάποιος ξέρει, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης, τώρα τι να λέμε.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Να ρωτήσουμε πριν ξεκινήσουμε την οικονομική ανάλυση, τι ώρα κοιμηθήκατε χθες και πού πήγατε, αν πήγατε κάπου.
2: Όχι, χθες δεν πήγαν πουθενά, χθες είχε μόνο φαγητό. Δεν είχε τίποτα. Μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα με τους δύο πιλότους μας, δεν είχε.
1: Ακυρώθηκαν
2: τα πάντα, μόνο φαγητό είχε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Όχι. Όλα υπό έλεγχο.
1: Πάμε, Νίκο μου, πάμε. Ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους Έλληνες επαγγελματίες, μάλλον.
2: Νίκο, εσύ που είσαι πολύμπειρος τώρα, οικονομικός συντάκτης, δεν το συζητώ. Από όλα αυτά τα μέτρα, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το μέτρο αυτό στο οποίο εσύ στέκεσαι περισσότερο?
0: Κοίτα, αυτό το οποίο κάνει μια μεταρρύθμιση, ναι. Έχει μια αλλαγή από πίσω του, είναι ο ατομικός κουμπαράς για τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Γιατί οδηγεί στη μεταρρύθμιση της ενίσχυσης αποταμίευσης.
2: Mm-hmm.
0: Όπου η ελληνική οικονομία έχει διαχρονικά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά οι οικογένειες και δεν μπορούν και δεν έχουν εκπαιδευτεί. Οι νέες οικογένειες των τελευταίων δύο δεκαετιών να κάνουν αποταμίευση. Οπότε είναι ένα από τα προβλήματά μας.
2: Μπορούν όμως οι ελληνικές οικογένειες, Νίκο μου, να κάνουν αποταμίευση?
0: Κοιτάδες,
2: δηλαδή τώρα αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Τώρα εγώ ξέρεις, τώρα κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, έτσι.
0: Τώρα θα πάμε στα παλιά.
2: Ναι.
0: Οι οικογένειες μας, εγώ προέρχομαι από φτωχική οικογένεια.
2: Παρομοίως.
0: Έκαναν πάντα οι γονείς μου αποταμίευση.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίοδο που δεν έκαναν αποταμίευση.
2: Mm-hmm.
0: Έκοβαν κάτι από τον τρόπο ζωής τους και έκαναν αποταμίευση.
2: Mm-hmm.
0: Η δικιά μας γενιά, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είμαστε σε μια άλλη κατάσταση.
2: Mm-hmm.
0: Βγάζουμε, χαλάμε.
1: Θυμίζω το μεταλλικό κουμπαρά που μας έδινε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το θυμάσαι με το κλειδί από κάτω, το κόκκινο. Και το ξεκλειδώναμε και ρίχναμε το. Εντάξει, η αποταμίευση πρέπει να μπει στη ζωή μας, τέλος πάντων. Εάν γίνεται. Έτσι.
0: Ναι, κοίτα, είναι ωραίο το μέτρο αυτό. Υπό ποια έννοια, προφανώς όλα θα φανούν στην πράξη. Ότι συμμετέχει ο κρατικός προϋπολογισμός.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βάζει ένα εκατοστάριο οικογονιός 100 ευρώ το μήνα ή 50 ευρώ το μήνα ή 20 ευρώ το μήνα. Βάζει αλλά τόσο προϋπολογισμός.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό
2: θα γίνεται κάθε μήνα, Νίκο.
0: Κάθε μήνα.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, έως 1.200 ευρώ το έτος.
2: Και πώς θα γίνεται, θα ειδοποιεί η οικογένεια ή θα το βλέπει αυτομάτως το κράτος?
0: Με το που θα εμφανίζονται μέσα στο λογαριασμό τα χρήματα της οικογένειας, δηλαδή το που θα εμφανίζεται ότι συμπλήρωσε 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100, έως 100 ευρώ είναι το μήνα. Θα βάζει άλλα τόσο το ελληνικό δημόσιο.
2: Και θα πρέπει να πάει η οικογένεια να ανοίξει έναν καινούριο λογαριασμό ή
0: ένα κλειστό λογαριασμό.
2: Ένα κλειστό λογαριασμό, ειδικό για τα παιδιά.
0: Ο λογαριασμός που έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος του κουμπαρά, δεν άνοιγε ο λογαριασμός του κουμπαρά. Δεν ήταν για χρήση οποιαδήποτε στιγμή. Και τα προγράμματα που υπάρχουν τώρα, τα τελευταίων ετών, τα αποταμιευτικά αυτού του είδους, είναι πολλοί λογαριασμοί που είναι κλειστοί. Ένας κλειστός λογαριασμός.
1: Κλειστός μέχρι τα 18 μήνα. Δεν τον πειράζει ούτε εσύ, ούτε το παιδί, ούτε κανείς.
2: Ερώτηση.
1: Ερώτηση,
2: εάν ξέρεις όμως τώρα, γιατί τώρα αυτά θα εξειδικευτούν στην πορεία, να. Νίκο. Εγώ, ας πούμε, που μπορεί να έχω κάνει σε μια ιδιωτική ασφάλιση ένα τέτοιο πρόγραμμα για το παιδί μου, για παράδειγμα. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για αυτό που λέει η κυβέρνηση?
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, για έλα να δούμε και τα υπόλοιπα, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών το είχαμε πει. Φεύγει από μέσα η προσάυξηση του τζίρου, τη αύξηση του τζίρου, το οποίο λειτουργούσε και ανασταλτικά στο να ασπρίσει μεγάλο κομμάτι τη οικονομία, και η προσάυξηση των προσλήψεων. Δηλαδή, προσλάβανε προσωπικό και αύξανε και το τεκμήριο. Αυτό φεύγει από τη μέση. Συνολικά, η μείωση του τεκμηρίου αφορά 155.000 ανθρώπους. Οι πληροφορίες μας λένε ότι από τα 600 εκατομμύρια, 170 εκατομμύρια ευρώ κόβονται. Πράγμα το οποίο μιλάμε για συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μένουν στις τσέπες των ελευθέρων επαγγελματιών.
2: Και θα βοηθήσει να πέσει και η ανεργία αυτό ενδεχομένως.
0: Θα βοηθήσει.
2: Μακροπρόθεσμα.
0: Μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει. Η ανεργία ούτως ή άλλως είναι χαμηλή. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για προσωπικό αυτή τη στιγμή. Παραμένει η ζήτηση για προσωπικό, αυτό που έχει συμβεί τελευταία τριετία. Δεν έχει αλλάξει ως τάση. Αυτό που ήταν ως πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν επαγγελματίες οι οποίοι δήλωναν ότι εγώ είμαι συνεπής, χρησιμοποιώ τα POS μου, χρησιμοποιώ τα πάντα, και μου τις βάλει και ένα τεκμήριο το οποίο επί της ουσίας μου μειώνει. Στην πραγματικότητα, ακούσαν απλώς την κοινωνία, ακούσαν περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αντέδρασαν. Mm-hmm. Και αντέδρασαν επιθετικά, κάνοντας ένα βήμα πίσω σε μια άλλη μεταρρύθμιση που είχαν κάνει, προσπαθώντας να φανερώσουν χρήμα το οποίο δεν φορολογούνταν και ήταν αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει το μέτρο για τους αγρότες. Το μέτρο για τους αγρότες, το οποίο τι κάνει, έρχεται, οι περισσότεροι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο. Υπάρχει μια κατηγορία αγροτών, μεγάλων, μεσαίων και μεγάλων αγροτών, οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά, οι πιο οργανωμένοι, οι οποίοι πληρώνουν γιατί έχουν μεγάλες εκτάσεις οι άνθρωποι ή έχουν μεγάλη παραγωγή, οι οποίοι πληρώνουν με την κλίμακα κανονικά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μισθωτών. Το κλιμάκιο, το πρώτο, το εισαγωγικό, φεύγει. Άρα το αφορολόγητό τους ανεβαίνει στα 20.000 ευρώ. Δηλαδή, ως 20.000 ευρώ οι αγρότες δεν θα πληρώνουν κανένα απολύτως φόρο. Ναι. Εκεί μπαίνουν περίπου 55.000 αγρότες. Μένουν ελάχιστοι δηλαδή. Εκτός που και αυτοί θα ωφεληθούν, γιατί δεν θα πληρώνουν φόρο έως
1: 20.000 ευρώ.
0: Θα πληρώνουν, θα πληρώνουν για το παραπάνω ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει με τους τρίτεκνους, που επίσης φεύγει αυτό το κλιμάκιο από τη μέση, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Γιατί ως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν απολύτως τίποτα. Τώρα, εκεί που τα πράγματα για τους συνταξιούχους, όπως το είχαμε πει, 400 ευρώ είναι καθαρά, 446 η εθνική σύνταξη μεικτά. Αυτό θα είναι το επίδομα που θα δοθεί το φέτος το Νοέμβριο. Πέρυσι ήταν 250 ευρώ και φέτος θα αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπό ποια έννοια δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό υπονόησε ο Πρωθυπουργός. Πέρυσι υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν 250 ευρώ ή 300 ευρώ?
0: Ήταν 250 και είχε νομοθετηθεί να γίνει 300.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν προλαβαίνω το πάρω.
1: Α, η ετήσια ενίσχυση. Οπότε είναι συν 100 το μήνα, συν 1.200 ευρώ το χρόνο, μπορούμε να πούμε, έτσι?
0: Ναι, σε 150 δεν το έχουν πάρει ακόμα το.
1: Α, σε 150 έχει δίκιο.
0: Δεν έχει πραχθεί ποτέ το 300.
1: Κοίτα, κυρία Καραμίτρου, είναι μια μισή συνταξούλα αυτό.
2: Και είναι για όλες τις συντάξεις.
1: Για όλες. Ναι.
0: Για όλες τις συντάξεις. Παραλαμβάνω, άνω των 65. Υπάρχουν και συντάξεις κάτω των 65.
1: Εντάξει,
0: οι οποίοι δεν θα το λάβουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο η αλήθεια είναι έχει πάει μετά. Έχει πάει μετά τον χρόνο τον βιολογικό της κυβέρνησης. Δηλαδή έχει πάει μετά τις εκλογές. Είναι 500 ευρώ και θα δοθεί ως επίδομα Χριστουγέννων. Έτσι. Όχι δώρο Χριστουγέννων, ούτε σκέτο επίδομα.
1: Επίδομα Χριστουγέννων. Πόσους δημοσίους υπαλλήλους αφορά αυτό, Νίκο?
0: Όλους. 700.000 περίπου.
1: Και το πάει όμως μετά τις εκλογές το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Οι πάντες οριζόντια θα το πάρουν. Το επόμενο είναι τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη συζήτηση μεγάλη με την προκαταβολή φόρου. Η απόφαση για αυτό που τουλάχιστον που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση αύριο το πρωί από το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι για τις ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα μειωθεί μέσα στο 2027, για τη χρήση μάλλον του 2027, κατά 5 μονάδες από το 55 στο 50 και θα αρχίσει από το φορολογικό έτος 28 η μείωση για τα νομικά πρόσωπα από το 80 και θα μειώνεται 5 μονάδες κάθε χρόνο με στόχο να φτάσει και αυτό λέει το 50. Αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί μια εξαετία. Εδώ μιλάμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει περάσει το βιολογικό χρόνο και της επόμενης κυβέρνησης ως κατάσταση. Και είναι από τα μέτρα, η αλήθεια, που ως τρόπος εφαρμογής μας παραξένεψε. Υπάρχει βέβαια η αναφορά στο ρεύμα. Το 30% φαίνεται ότι έχει μπει κανονικά στην προεκλογική περίοδο και μπήκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή η συζήτηση. Δεν ήταν σούπερ αναλυτικός πώς θα γίνει το 30% η μείωση ως το 2029. Υπονόησε ότι αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας που θα οδηγήσει σε μείωση και μεγαλύτερη απόλαση, και μειώθηκε το τέλος των ΝΙΚΟ, που είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που είναι ένα όφελος που προκύπτει από τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σαν αυτή που υπάρχει της Αθήνας με την Κρήτη.
1: Λοιπόν, 2,2 δις τα μέτρα για το 2027 σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση, και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Η αντιπολίτευση, κυρία Καραμίτου, τώρα πώς θα είδε, για να πάμε και σε διάλειμμα. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμητρα, λέει, να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Και για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι η σειρά του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Ωραία. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Φιλιππίδη να μας τα πει και αυτά που τα βλέπει. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια διαφημιστική ανάσα να κάνουμε μετά κανονική ενάρξη της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα κίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύντα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες
17: διάρκεια. Κόσμος 96,5.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Ιδία του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
20: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Την κήρυξη τριήμερου Εθνικού Πένθρου στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επιτική επίδειξη στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ισθμό στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμιγού με εντολή εισαγγελέα. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πριν το κάστρο στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά, η ώρα και 57 δευτερόλεπτα. Μία πολύ όμορφη καλοκαιρινή ημέρα έχει ξημερώσει, κυρία Καραμίτρου. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα σε Θεσσαλονίκη, 37 ενδεχομένως και 38 και στην Αττική. Και πολλά τα μηνύματα για τον Κουμπαρά και πολλά τα μηνύματα και για εσένα. Και
1: για εμένα.
0: Για σένα, ναι, επειδή είπες για το πενιντάρικο.
1: Α, για πες.
0: Και μόνο να σου πω ότι ήρθε και η Ελενίτσα τώρα, μόλις ήρθε.
1: Η Ελενίτσα.
0: Η συνάδελφός μας.
1: Α, η Ελένη μου, ναι.
0: Και μου λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει, άμα βάζω ένα πενιντάρικο στον Κουμπαρά, θα μου βάζει και ο Μητσοτάκης άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Της λέω, ναι, ρε Ελενίτσα.
1: Έτσι θα γίνεται.
0: Και μου λέει, άμα βάζω 100, μου λέει, θα μου βάζει ο Μητσοτάκης 100. Ναι, ρε Ελενίτσα.
1: Ξέρεις τι ξεχάσαμε να ρωτήσουμε τον Νικό όμως.
0: Τι.
1: Για ποιες ηλικίες ισχύει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω είναι για όσα παιδιά γεννιούνται από το 2026 και μετά.
1: Μέχρι.
0: Εάν συνεχίσει και ισχύει το μέτρο, φαντάζομαι και για τις επόμενες.
1: Μέχρι 18.
0: Και νομίζω αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 26, όσα έχουν γεννηθεί δηλαδή.
1: Όσα έχουν γεννηθεί.
0: Όσα έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 26.
1: Ωραία.
0: Επίσης και στους πολύτεκνους δίνει 1.000 ευρώ παραπάνω η κυβέρνηση για όσα παιδιά γεννιούνται από 1η-1η του 26. Εντάξει, κοίτα, αν χτυπούσαμε και την ακρίβεια, αν χτυπούσαμε και τα. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα ποια είναι τώρα. Τρία. Στέγη, καύσιμα, σούπερ μάρκετ. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και με αυτό, και όποιο κόμμα το κάνει, νομίζω θα ανακούσουμε.
1: Το ερώτημα,
0: πολύ
1: βέβαια,
0: κόσμο.
1: Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι άλλο. Αυτά τα μέτρα,
0: ναι,
1: κάνουν κάτι σε αυτά τα τρία που είπες. Γιατί αν είναι να μην κάνουν, ναι, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Γιατί αν είναι να δίνουμε κάθε Σεπτέμβρη, να κάνουμε μέτρα κάθε Σεπτέμβρη, να δίνουμε αυξήσεις, αλλά ταυτόχρονα να ανεβαίνουν αυτά τα τρία που είπες, δεν κάνουμε
0: αυτό.
1: Τίποτα.
0: Μα αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Και ο έλεγχος της αγοράς.
1: Βέβαια.
0: Και η συγκράτηση των τιμών. Ναι.
1: Ναι.
0: Πράγματι.
1: Αυτό.
0: Πράγματι έτσι είναι και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Ρωμήλο. Και στη Ρωμιλία.
1: Χρόνια σας πολλά, βρε παιδιά.
0: Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Και αν μας ακούει κάποιος με αυτό το όνομα.
1: Υγεία και αγάπη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, να σου διαβάσω κανένα μήνυμα.
1: Ναι, με.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Φυσικά.
0: Αφορολόγητο μισθωτοί και αγρότες. Φόρος από το πρώτο ευρώ στους ιδιώτες και επιπλέον προκαταβολή φόρου και τέλος επιτιδεύματος. Και για τους φτωχούς ιδιώτες, επειδή ναι, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει το τεκμήριο, λέει ο Γρηγόρης.
1: Mm-hmm.
0: Πιο εχθρική κυβέρνηση προς τον ιδιωτικό τομέα δεν είχαμε ποτέ.
1: Από αυτή.
0: Μάλιστα. Ο Νικήτας, έτσι λέει ο Γρηγόρης. Ο Νικήτας, καλημέρα, 500 ευρώ δώρο για τους δημοσίους υπαλλήλους μεικτά, άρα στο χέρι 300 και φορολογούμενα, δηλαδή 200. Ωραίο δώρο τα έξοδα του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, λέει ο Νικήτας. Ο Γιώργος ο Κανίδης μας λέει καλημέρα σας. Ο Κωνσταντίνος μας λέει Κουμπαράς, 1200 αγωνιός και το κράτος. Ίδιο. Συγγνώμη.
1: Τα πνίγες, πουλάκι μου, έλα.
0: Ίδιο 400 γονιός και κράτος το χρόνο. 1200 γονιός Κωνσταντίνε, 1200 το κράτος. Ο Γρηγόρης, ο πιο αριστερός πρωθυπουργός, λέει, που είχαμε ποτέ. Η Κωνσταντίνα. Καλημέρα, κυρία Καραμίτρου. Όλοι εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων μπορούν να καταθέσουν μικροποσά για τα παιδιά τους. Ρίξτε μια ματιά, σας παρακαλώ, πώς γίνεται στα σκανδιναβικά κράτη. Πρέπει να πιω λίγο νερό.
1: Ποιες, παιδί μου, συνέχισε, λίγο νεράκι. Πιες λίγο νεράκι. Πιες νεράκι, Γιώργο μου, λοιπόν, γιατί δεν είναι.
0: Για βάλε κάτι να ακούσουμε. Και πάλι ερχόμαστε.

0: Έλα φωνή διαμάντη τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εννοείται ότι είμαι εντάξει.
1: Μου τον ματιάσατε, βρε παιδιά. Αν εκεί έξω υπάρχει κάποια κυρία που ξέρει να ξεματιάζει, παρακαλώ πολύ, ένα ξεμάτιασμα στο Γιώργο. Ξέρετε εσείς.
0: Ξέρετε εσείς.
1: Ναι.
0: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα. Είναι λάθος να λέμε η κυβέρνηση θα δώσει. Το σωστό είναι οι φορολογούμενοι θα δώσουν. Πολύ σωστός ο φίλος μας, ο λέω πολλά ψέματα, με εντολή της κυβέρνησης. Ναι. Ο Αλεχάντρο, ο φίλος μας, κοιτάξτε. Αυτό που κατάλαβα εγώ για τον Κουμπαρά είναι ότι ισχύει για τα παιδιά που με την ισχύ του μέτρου είναι έως 2 ετών και από εκεί και πέρα και για όσα γεννιούνται μετά. Κοιτάξτε, άστε να μας τα πει σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο και να τα εξειδικεύσει για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί εντάξει, ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Οπότε ας μην βιαστούμε απολύτως για να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να είμαστε και σωστοί.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα τα δούμε.
1: Ωραία. Θες να πάμε να δούμε όμως τώρα τη μεγάλη εικόνα?
0: Βεβαίως και θέλω.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στέλιο Ζόντο, το σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας.
0: Βεβαίως, καλημέρα κύριε Ζοντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο σας, καλημέρα, καλή αρχή.
1: Τι κάνετε, πώς τα είδατε τα πράγματα? Για κάντε μας έτσι μια πολιτική τώρα ανάλυση, γιατί πέρα από τα οικονομικά, έτσι υπάρχει και η πολιτική πίσω από όλο αυτό που είδαμε χθες, τις εξαγγελίες, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και όλων των κομμάτων που θα ανέβουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να δώσει ο καθένας τα δικά του.
2: Ναι, προφανώς. Καταρχήν, θα πούμε το αυτονόητο, ότι έχουμε στην πραγματικότητα την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ότι πλέον έχει πατηθεί το κουμπί. Τώρα οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν έχει σημασία. Έχει πατηθεί το κουμπί. Άρα, οι ομιλίες και του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων αρχηγών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες έχουν στόχευση στις επόμενες εκλογές και το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη με τα μέτρα τα οποία, με τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκαν οι εξαγγελίες του και όλη η ομιλία του, είχε μια στόχευση στις κοινωνικές ομάδες που το στήριξαν και είχε το αποτέλεσμα του 2019 και του 2023. Δηλαδή, μια προσπάθεια να ανασυνθέσει ξανά αυτή την κοινωνική συμμαχία που τον έφερε στην εξουσία και του δημιούργησε και το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα του 2023. Το αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει είναι κάτι που θα δούμε. Αλλά πάντως η πολιτική του στόχευση, δηλαδή το άπλωμα το μέτρο σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, και μιλάω πολιτικά τώρα και όχι οικονομικά, έχει πολύ καθαρή στόχευση ακριβώς αυτό. Γιατί και το δεύτερο, η δεύτερη πολιτική στόχευση ήταν να βάλει την ατζέντα της συζήτησης όχι σε σχέση με τον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας τα χρόνια αυτά που έχει προφανώς αδυναμίες αυτή η κουβέντα για την κυβέρνηση, αλλά στο τι είναι αυτό που έρχεται για τους πολίτες για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο θεωρεί ότι κυριαρχεί απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ερωτήματα που ο ψηφοφόρος θα απαντήσει, ο πολίτης θα απαντήσει.
0: Mm-hmm.
2: Βελτιώνεται πράγματι η ζωή μου από όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται και εξαγγέλλονται, και ποιον εμπιστεύομαι περισσότερο για όσα έρχονται, ενώ τα μελλοντικά. Στο δεύτερο φαίνεται δημοσκοπικά ότι η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα και έχει καθαρό πλεονέκτημα.
0: Έχει πλεονέκτημα βεβαίως σε αυτό το
2: δεύτερο
0: κομμάτι.
2: Ναι. Το ποιον εμπιστεύομαι περισσότερο για όσα έρχονται. Ναι. Για να έχει όμως πιθανότητα να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, πρέπει να κερδίσει και το ερώτημα, να κερδίσει την απάντηση και στο ερώτημα βελτιώνεται πράγματι η ζωή των πολιτών. Σε αυτό το ερώτημα είναι εξαιρετικά δύσκολη μάχη, γιατί εδώ είναι η καθημερινότητα, το πορτοφόλι, η οικονομία, η ακρίβεια. Όταν λέω οικονομία, εννοώ η καθημερινή οικονομία του νοικοκυριού κυρίως. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, προφανώς δυστυχώς για την περίπτωσή μας, υπάρχουν παράγοντες γύρω μας που δεν είναι πολύ εύκολα προβλέψιμοι. Μιλάω για τα διεθνή γεγονότα, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, με κύριο βάρος βέβαια το τομέα της ενέργειας.
1: Να σας πω πάντως τι έχω καταλάβει εγώ, ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει μέσα της ότι δεν δίνει μάχη με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά δίνει μάχη με την καθημερινότητα του πολίτη, ότι αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι η καθημερινότητα του πολίτη και κοιτάζει να δει πώς αυτό μπορεί να το βάλει σε μία τάξη για να μπορέσει να εμφανίσει λύσεις απέναντι στους πολίτες που θα πάνε στις κάλπες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Κυρία Καραμήτρου, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα θέμα στην αντιπολίτευση, το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα
1: να πείσει.
2: Να, να πείσει ότι υπάρχει κάποιο είδος εναλλακτικού σχεδίου για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Αυτό οδηγεί την κυβέρνηση προφανώς σε μία μάχη που έχει να κάνει με το θέμα αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, είναι το πρώτο ερώτημα που είπα. Μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα πολίτη. Και σε αυτό το δίλημα στην πραγματικότητα έθεσε πολιτικά ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του χθες. Δηλαδή, ότι εγώ θέλω αυτό την οικονομική ανάπτυξη που έχουμε πετύχει, τη βελτίωση των δικτών, όλα αυτά τα στοιχεία, τα μακροοικονομικά, που δεν λένε πολλά πράγματα στην καθημερινότητα του πολίτη, αν δεν τα εξηγήσει, να τα κάνει αποτέλεσμα για την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή ήταν η προσπάθειά του. Το αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους χρόνους που θα υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, δηλαδή πότε οι πολίτες θα δουν από το αποτέλεσμα στην τσέπη τους.
1: Από τον Ιανουάριο και μετά. Εδώ, όπως θα βλέπω εγώ, είναι από τον Ιανουάριο και μετά.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά
0: ναι,
2: αυτό
0: σίγουρα θα είναι από τον Ιανουάριο, ναι, εννοείται.
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Και αυτό θα καταγραφεί στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε το Νοέμβριο, Δεκέμβριο κτλ. Ως χώρα. Αλλά πόσο από αυτά τα χρήματα θα φτάσουν στην πραγματικότητα στην τσέπη του πολίτη, γιατί υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί διάμεση που μπορεί να ροκαρίσουν αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς έτσι είναι στην Ελλάδα. Άρα εκεί θα κριθεί το στίχημα που έχει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι πόσο θα δυσκολεύσει ή θα βελτιωθεί η διεθνής κατάσταση, που επηρεάζει όμως πολύ σημαντικά τα οικονομικά ζητήματα, κυρίως λόγω, ξαναλέω, του θέματος της ενέργειας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πάλι να παίρνει.
0: Πάντως, κύριε Ζοντέ, τόση ώρα σας ακούω και αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που μας λέτε ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, το κύριο θέμα που απασχολεί τους πολίτες είναι η τσέπη τους, έτσι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μιλάμε.
1: Βέβαια.

0: να ασχοληθεί για να μετριάσει τις επιπτώσεις. Γιατί, ξαναλέω, η φράση να λυθεί το θέμα είναι πολύ βαρύ και μάλλον είναι και λίγο ουτοπικό.
1: Να δούμε λίγο και, και πώς είδατε και τα δύο κόμματα, τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης με τα υψηλότερα ποσοστά δημοσκοπικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή, μιλάω για τον Μπασόκ και την Ελλάς.
0: Ναι. Εντάξει, θεσμικά ακόμα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν εμφανιστεί, έχουν κάνει δύο.
1: Όχι, αλλά ναι. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε σημαντικά γεγονότα.
0: Βεβαίως. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε προφανώς ένα δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Θέλω να πω όμως ότι το πρόβλημα της Ελλάς, ας το πω έτσι, που φαίνεται να έχει κατοχυρώσει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση και δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές. Ας κάνω και μια μικρή εκτίμηση στις έρευνες που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπου την ίδια εικόνα που κλείσαμε την καλοκαιρινή περίοδο τις έρευνες. Νομίζω ότι η προσπάθειά του είναι να συμπληρώσει την εικόνα ενός, επειδή είναι νεοσύστατο το κόμμα, ότι πρέπει να βάλει και ένα προγραμματικό λόγο δίπλα στα πρόσωπα και στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι το θέμα δεν θα κρυφθεί στον αριθμό των εξαγγελιών ή στον αριθμό των χρημάτων που το κάθε πακέτο, επιτρέψτε μου τη λέξη, δημοσιοποιείται, αλλά στην αξιοπιστία, στο αν κάποιο, αν ο πολίτες πιστεύουν ότι αυτά μπορούν να υλοποιηθούν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και σε αυτό το ερώτημα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να το διευρύνει την απάντηση, γιατί φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι έχει
2: ένα ταβάνι. Επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Αν μπορούν να υλοποιηθούν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή αν είναι τέτοια τα προγράμματά τους που μπορούν να υλοποιηθούν γενικά.
0: Και τα δύο, κύριε Καραμήτρου, αλλά υπάρχει το πρώτο, είναι αν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτό το οποίο λένε, ότι μπορούν να το κάνουν.
2: Γιατί έχει μπει, ξέρετε, στη ζωή μας η φράση κοστολόγηση. Το ακούμε συνέχεια, τα κοστολογήσατε, πόσο είναι, κοστολογούνται.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εμπειρία μας μέσα από την δεκαετή κρίση, γιατί ξέρετε, μέσα στην κρίση πολλά πράγματα τα κάναμε λίγο πιο σκληρά στο μυαλό μας, τα κάναμε λίγο πιο κοινικά, γιατί ωραία είναι τα μεγάλα λόγια, αλλά αν η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα, αν το περιβάλλον δεν της δίνει τη δυνατότητα, τότε πολύ εύκολα μπορεί πάλι να ξεφύγουμε ως χώρα, εννοώ, και να βρεθούμε σε οικονομικές περιπέτειες. Οπότε ναι, υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας ότι πρέπει να είμαστε...
2: Αυτό έχει περάσει, η αλήθεια είναι, στο DNA.
0: Είναι ένα από τα αποτελέσματα. Από την άλλη, υπάρχει κόσμος που πραγματικά πιέζεται, ενώ πιέζεται οικονομικά, και έχει ανάγκη την υποστήριξη την κρατική. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος έχει ως πρώτο κριτήριο, μπορεί να τα κάνει, μπορεί να μου τα δώσει. Εγώ τα χρειάζομαι, αυτό είναι αυτονόητο. Όποιον και να ρωτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σου πει όχι ότι δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση του εισοδήματός. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Το ερώτημα πάντα που υπάρχει είναι, θα το κάνει, έχει τη δυνατότητα.
1: Και αυτό
0: να το κάνει.
1: Σχετίζεται με το δημοσκοπικό ερώτημα, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ίσως.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι. Έχει την αξιοπιστία.
1: Αρκετά μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι.
0: Και παραμένει πολύ ψηλά, βεβαίως, και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Έχει σημαντικό ποσοστό, ναι.
0: Σε αυτό το ερώτημα της κυβερνησιμότητας, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ισχυρό προβάδισμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος
1: Τερίζοντος, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, κυρία Μίνα, ορθολογιστής λέει. Μας στέλνει ο φίλος. Καλημέρα. Κλείσιμο του πετρελαίου στα 95,85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι πρόβλημα. Λέει, για όλο τον κόσμο με κεφαλαία δεν είναι έργο Μητσοτάκη. Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, στα 18 γενέθλια το παιδί μου θα έχει αυτόνομη πρόσβαση σε 60.000 ευρώ. Τότε λέει, αποκλείται να με γυροκομίσει. Το βλέπει αλλιώς ο Παναγιώτης. Δημήτρης, η κυβέρνηση αυτή είναι αξιόπιστη. Όχι λαϊκισμούς και παραμύθια. Εντάξει ρε Δημήτρη.
2: Ό,τι πεις ρε Δημήτρη. Εντάξει ρε Δημήτρη.
1: Μιχάλης από Άρτα. Άμα η κυβέρνηση ήθελε, λέει, να λύσει το δημογραφικό, θα μπορούσε να κλείνει το ρεύμα το βράδυ.
2: Τι εννοεί?
1: Να κλείσει το ρεύμα το βράδυ. Να μην δούμε τηλεόραση μήνα.
2: Γιώργο, να αγκαλιαστούμε. Γιώργο, να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, last year, Γιώργο μου, γιατί εγώ βλέπω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση το βράδυ. Έχει πάρει ένα κινητό στα χέρια του, εκεί που είναι εξαπλωμένος, και αρχίζει και.
1: Άμα κλείσει.
2: Πάνω κάτω.
1: Άμα κλείσει το ρεύμα, να κλείσει και το ίντερνετ.
2: Ρε, Γιώργο, είναι φορτισμένες οι μπαταρίες.
1: Ρε, μιλά, τι εννοείς.
2: Τι εννοώ.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό που είπες.
2: Η μπαταρία στα κινητά είναι φορτισμένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να μας στέλνετε, μας κάνουν εξαιρετικά χαρούμενους. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε θέμα.

0: αλλάξουμε
1: έτσι,
0: θέμα.
1: Να αλλάξουμε πάμε... και ύφος και να πάμε στα δύσκολα, έτσι.
0: Τι δύσκολα, πάμε σε αυτό που μας έχει πραγματικά έτσι, μας μαύρισε την ψυχή.
1: Σε αυτή την τραγωδία.
0: Σε αυτή την τραγωδία, στα δύο παλικάρια μας που χάσαμε χθες, το σμιναγό το Δημήτρη Πέτρου ακριβώς και τον επισμιναγό Γιάννη Μπλέσκια, πατεράδες και οι δύο μικρών παιδιών. Τους χάσαμε χθες στο Φάντον που κατέπεσε στην Τανάγρα. Και είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα σας, κύριε Παπανικολάου.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίδρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Καλημέρα.
2: Και λυπητήρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεστών των αεροπόρων. Και σε ελπίσουμε να μην επαναλαμβανθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Κάτι όμως που συνέχεια το ευχόμαστε, αλλά ποτέ δεν τελειώνει.
0: Δυστυχώς.
1: Από Τζουμέρκα και από Πύργο τα δύο παλικάρια μας. Γονείς ενός μικρού παιδιού, κάθε ένας από τους δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε, κύριε Παπανικολάου, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, τι έγινε σε αυτή την αεροπορική επίδειξη, γιατί αυτοί οι δύο τόσο έμπειροι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Έχετε κάποιες πρώτες έτσι σκέψεις?
0: Όσο μπορείτε βέβαια να καταλάβετε.
2: Κοιτάξτε, δεν ήμουν εκεί από το βίντεο που έχουμε δει.
0: Ό,τι έχουμε δει όλοι από εικόνες τώρα.
2: Ναι, από το βίντεο. Φαίνεται ότι είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Phantom σε χαμηλό ύψος, με μεγάλη ταχύτητα, γιατί ο ελιγμός προέβλεπε μεγάλες ταχύτητες, και με σκληρή στροφή, με πολλά G's δηλαδή, προσπαθούσε να έρθει προς τη μεριά του αεροδρομίου όπου εκεί υπήρχαν, όπου θα γινόταν και η επίδειξη, προκειμένου να κάνει μια χαμηλή προσβολή, έτσι λέγεται, low apex προσβολή. Είδαμε ένα αεροσκάφος να κινείται σε στροφή, αλλά ομαλά, δεν έδειξε κάτι το οποίο να είναι σε ανεξέλεκτη πτήση, ένα αεροσκάφος σε ανεξέλεκτη πτήση, ομαλά, το οποίο μάλιστα ήταν σε καθοδική φάση, σε καθοδική πορεία. Ναι. Στη συνέχεια το είδαμε προσκύρωση στο έδαφος. Αυτό που σαν πρώτη σκέψη μπορεί να περάσει από κάποιον ο οποίος γνωρίζει αυτά τα πράγματα είναι ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος εκτίμηση όσον αφορά το ύψος και την περιοχή, το ανάγλυφο του εδάφους, με αποτέλεσμα να έχουν στρέψει την προσοχή τους κάπου αλλού και να ακούσια να χτύπησαν στο έδαφος. Και άλλη περίπτωση να έχει συμβεί παράλληλα και κάποια βλάβη. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις μεγάλες ταχύτητες και σε αυτό το ύψος να αντιδράσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκύψει.
0: Οι συνομιλίες τους, κύριε Παπανικολάου, την κρίσιμη εκείνη ώρα θα μας προσθέσουν στοιχεία στη διερεύνηση?
2: Ενδεχομένως, ναι. Αν υπήρχε κάποια βλάβη και την ανέφεραν, είναι βέβαιο ότι έχει καταγραφεί στον πύργο ελέγχου με τον οποίο είχαν επαφή και θα έχουμε μια εικόνα από εκεί. Αλλά και από τα συστήματα.
0: Μεταξύ του συνομιλίες δεν καταγράφονται, αν υπήρξε κάποια μεταξύ του συνομιλία?
2: Και αυτά είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν, αλλά δεν είναι δύσκολο να βρεθεί από τους εμπειρογνώμενες που εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους ατυχήματα το τι συνέβη πραγματικά. Διότι εδώ έχουμε και οπτικό υλικό με το βίντεο, αλλά έχουμε και τα συντρίμια τα οποία θα τα μελετήσουν και βγάζουν συμπεράσματα. Ξέρετε, οι διερευνήσεις στο παρελθόν δεν ήταν απαραίτητο να έχουν και μαύρα κουτιά. Τα μαύρα κουτιά σου δίνουν πληροφορίες ύψους, της κατάστασης του κινητήρα, της πορείας και όλα αυτά. Βγαίνουν αυτά και τη στιγμή κατά την οποία υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο πολλά θα υπάρξουν από κινητά που θα δείχνουν σε διάφορες φάσεις την πτήση. Και αν υπήρξε κάποιο πόδι, γιατί κάποια φοβήλε σιγά.
1: Τελειακέ μου ότι υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει το συγκεκριμένο Phantom από τη στιγμή της απογείωσής του μέχρι και την πτώση του, όλη την πορεία του, έτσι.
2: Άρα θα έχουν υλικό για να ψάξουν.
1: Να ζητήσουμε μια μεγάλη χάρη. Να πάμε, επειδή είναι υποχρεωτικό, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε μαζί σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε.
3: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 2671.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
16: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
16: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
16: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
16: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
17: τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
18: Ford,
17: Opel
18: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Οι υποσυνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνονται στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμικού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμικού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους 3 από τους 6 κατηγορούμενους για την υπόθεση της βόμβας στη βίλα 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας που είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2026 ακατοίκη τη βίλα 89χρονου επιχειρηματία. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Τυχόν επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που η ακροδεξιά παράταξη θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό επίπεδο μεν, αλλά πυροδοτώντας πολιτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός πέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση. Από το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, εδώ. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Πολύ ωραίο.
1: Και ωραίο το ερώτημα που στέλνει ένα τηλεθεατή.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Καλημέρα, λέει. Αφού το ηλικιακό όριο για σύνταξη είναι τα 62 χρόνια, γιατί το επίδομα δίνεται από τα 65? Δηλαδή, ένα συνταξιούχος που δούλευε 40 χρόνια και βγήκε στα 62 πρέπει να τιμωρηθεί? Ωραίο ερώτημα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει μια βάση.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, βεβαίως. Γιατί 40 χρόνια δουλειάς, ακόμα και βγει στα 62.
1: Σου λέει, δούλευα 40 χρόνια και βγήκα στα 62. Δεν πρέπει να πάρω εγώ τα 400 ευρώ?
0: Έτσι.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα επίσης ένα ενδιαφέρον ερώτημα του Μάκη. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής και δεν έχετε αναφερθεί καθόλου στους ανάπηρους και τις παροχές που ανακοινώθηκαν.
1: Έχει δίκιο, Μάκη.
0: Με αυτόματη αναπροσαρμογή συντάξεων και επιδομάτων ανάλογα με τον ετήσιο
1: πληθωρισμό.
0: Περίπου 220 ευρώ το χρόνο θα είναι το όφελος για τα
1: ανάπηρους. Ναι, σωστό, έτσι,
0: και αφορά 218.000 πολίτες. Λοιπόν, είχαμε αφήσει η κυρία Καραμίτρου στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο Παπα-Νικολάου, με τον Τέραρχο, ένα προ στρατεία. Και λίγο να δούμε και το κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται και για το πτυτικό μέσο, για το Phantom.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Phantom, Πτέραρχε.
2: Είναι πολύ παλιό αεροσκάφος.
1: Πάνω από 50 ετών.
2: Κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 60, τέλος του 50, αρχές του 60. Η Ελλάδα το πήρε το 1974. Είναι ένα πολύ καλό αεροπλάνο για την εποχή του.
1: Θα τα αποσύραμε σιγά σιγά όμως, λέει. Θα τα αποσύραμε σιγά σιγά.
2: Όταν θα έρθουν τα F-35, ναι, θα έχουν αποσυρθεί αυτά σιγά σιγά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να πετάνε ασφαλώς στην πολεμική αεροπορία και να χρησιμοποιούν.
0: Και έχουν αναβαθμιστεί κιόλας, νομίζω.
2: Σωστά. Έχουν υποστεί και αναβαθμίσεις στην πάροδο του χρόνου. Άρα λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλά για το παλιό το αεροσκάφος κτλ., δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, με την έννοια ότι να συνετέλεσε δηλαδή στο ατύχημα αυτό, διότι και συντηρούνται καλά και περνάνε όλους τους ελέγχους, τους προβλεπόμενους, τους δομικούς για την αντοχή σε επιταχύσεις. Και στην προκειμένη περίπτωση για το ατύχημα αυτό που μιλάμε, και τα πληρώματα αυτά ήταν έμπειρα πληρώματα για να κάνουν τέτοιες ασκήσεις και μάλιστα επιδείξεις.
0: Αυτά τα πληρώματα, επειδή το αναφέρετε τώρα, είναι κάποιοι πιλότοι μας οι οποίοι έχουν και μια επιπλέον εξειδίκευση πέρα από την επιχειρησιακή για να πηγαίνουν σε τέτοιες εν πάση περιπτώσει εκδηλώσεις?
2: Δεν ήταν σμήνος επιδείξεων αυτό, ή κάποια αεροσκάφη που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά οι επιδείξεις. Απλά είχαν κληθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση να κάνουν μια συγκεκριμένη επίδειξη, την οποία ήταν μια άσκηση καθημερινότητα που κάνουν κάθε μέρα αυτά τα αεροσκάφη. Απλά αυτή την άσκηση τώρα να την δείξουν στην συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Εγώ, κύριε Παπα-Νικολάου, διάβασα κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν ισχύει. Κρατάω λίγο τις αποστάσεις μου, γι' αυτό λέω ότι διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αν ισχύει, ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα καθίσματα που εκτινάσονται. Δεν το έκαναν όμως, γιατί ήθελαν να ρίξουν το Phantom όσο γίνεται πιο μακριά από περιοχή που θα προκαλούσαν θύματα.
2: Κοιτάξτε, ήταν μακριά το αεροσκάφος από την περιοχή που ήταν, υπήρχαν οι θεατές, εν πάση περιπτώσει, για να πούμε ότι απέφυγαν να το ρίξουν εκεί. Τώρα, το να το ρίξουν.
1: Πάντως δεν χρησιμοποίησαν τα καθίσματα που εκτινάσονται.
2: Δεν τα χρησιμοποίησαν. Αυτό είναι ένα θέμα και άπτεται τη διερεύνηση για ποιο λόγο. Δεν πρόλαβαν. Δεν πρόλαβαν. Τι συνέβη? Αυτό θα το ψάξουν να το δούνε σε διερεύνηση. Αλλά ότι την απόσταση, η οποία ήταν ουσιαστικά παραπάνω από 3 χιλιόμετρα από την αρχή του διαδρόμου εκεί, το αεροδρόμιο, δεν νομίζω δηλαδή να υπήρχε η σκέψη ότι έγινε κάποιος ελιγμός για να αποφύγουν να πέσουν στο πλήθος. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Και τώρα από εδώ και πέρα φαντάζομαι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τη διερεύνηση, έτσι?
2: Αφού υπάρχουν ειδικοί διερευνητές αξιωματικοί που έχουν εκπαιδευτεί για αυτή τη δουλειά, οι οποίοι θα πάρουν τα συντρίμια, θα δουν τα βίντεο, θα μαζέψουν τις συνομιλίες με πύργο ελέγχου και τα λοιπά, ότι υπήρχαν, ό,τι συνομιλίες υπήρχαν, θα τα βάλουν κάτω, και υπάρχει τρόπος να το να γίνει η διερεύνηση για να καταλάβουν τι πραγματικά έγινε.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Για να ακούσουμε κάτι.

0: σε βλέπω και τα ακούς αυτά τα τραγούδια.
1: Μ' αρέσουν πολύ.
0: Και σου αρέσουν πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω στο βλέμμα σου.
1: Ναι, πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Γλυκένει και η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα πώς θα πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Ανεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Καλημέρα, κύριε Ανεστίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανεστίδη.
2: Καλημέρα αυτόν τον κρατήριο και καλό ξεκίνημα σε εσάς στην καινούργια τηλεοπτική εκπομπή και στο ράδιο.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανεστίδη. Λοιπόν, κύριε Ανεστίδη, ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε κάποια πράγματα και στους αγρότες, αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, είναι ένα μέτρο για τους αγρότες.
2: Πρώτον, δεν διευκρινίστηκε, γιατί εμείς έχουμε 9.000 αφορολόγητο και 12.000 από τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Σύνολο 21. Αυτός λέει θα κάνει 20. Ποιο θα κάνει?
1: Άρα δηλαδή εσείς είχατε 9...
2: Επειδή πρέπει το πήραμε αυτό. 9.000 αφορολόγητο, 8.900 για την ακρίβεια, συν 12.000 συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Σε ποιο ακριβώς ποσό θα μας κάνει 20.000? Στα 9.000 θα τα κάνει 20 συν 12 ή τα 12 από τις επιδοτήσεις τις συνδεδεμένες, γιατί η βασική φορολογείται κανονικά, η βασική επιδότηση. Δεν το διευκρινίσατε.
0: Τώρα να σας πω κάτι, επειδή μας θέτετε ένα ερώτημα που δεν μπορούμε εμείς να το απαντήσουμε.
1: Αυτά θα εξειδικευτούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέσα στην εβδομάδα.
0: Εάν είναι στο 8.000 που είπατε, έχει ένα νόημα? Ανακουφίζει κόσμο?
2: Αν τα 9.000, τα 8.900 γίνουν 20.000, στην 12 που έχουμε από τις επιδοτήσεις, λέω συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις που δεν είναι αφορολόγητες είναι από τις συνδεδεμένες. Η βασική φορολογείται κανονικά. Πρέπει να διευκρινιστεί, θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αλλά δεν είναι κανένα τόσο βασικό μέτρο, γιατί το όλο ποσό, όπως είπε και αυτός, θα ωφεληθούμε 1.230 ευρώ, αν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι η αγροτική πολιτική που έχει διανύσει όλη την τελευταία τριετία, η παραγωγή που βγάζουν 20.000 καθαρό συν 12 αν είναι όπως το είχαμε πιο μπροστά, δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Έχει κατέβει το εισόδημα των αγροτών με τις τιμές, με όλα αυτά που γίνονται και με την ακρίβεια που υπάρχει στα φυτοφάρμακα. Δεν βγαίνουμε εκεί, δεν πιάνουμε αυτά τα λεφτά για να γλιτώσουμε τα 1.200 ευρώ. Εδώ ο αγρότης αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει. Όπως είπε και ο ίδιος, αφουγκράστηκε, άκουσε και είδε το τελευταίο διάστημα. Εγώ πιστεύω, επειδή έγινε και αυτά που έγινε στη Μυτιλήνη, συγκινήθηκε κατά κάποιο τρόπο.
1: Έκανε ειδική αναφορά πάντως στους κτηνοτρόφους, τον άκουσα στη Λέσβο. Είπε...
2: Ναι, γιατί πέτρα από καρδιά να είχε οποιοδήποτε Έλληνες, θα ράγιζε με τα λόγια των αγροτών από τη Λέσβο και αυτό που περνάνε οι άνθρωποι. Και τι τους είπε όμως, θα αποζημιώσει, θα ανασυσταθούν τα κοπάδια και το ένα και το άλλο. Για εμβόλια δεν είπε τίποτα. Τα εμβόλια είναι που θα σώσουν τον κόσμο. Και να τονίσω κάτι, στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο έχει πάει προς τα κάτω η ευλογιά που ξεκίνησε και θράστηκαν τα 580.000 πρόβατα. Αυτό δεν δημιουργεί μια περιέργεια πώς ξαφνικά σταδιακά ξυλοσταμάτησε.
0: Αφού θα ανατώθηκαν τόσες χιλιάδες ζώα, κάποια στιγμή δεν θα σταμάταγε. Αυτό πώς το λέτε τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Όχι, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των κοπαδιών φρόντισαν να κάνουν κάτι στα κοπάδια τους για να μπορέσουν να τα περισσώσουν, αφού δεν μεριμνούσε η ίδια η κυβέρνηση.
0: Εσείς λέτε ότι τα εμβολίασαν χωρίς να ενημερώσουν.
2: Σωστά
0: δεν λέτε?
2: Ονοώ.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι είπε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός ότι από τον Νοέμβριο θα σας δίνει αυτό που θέλατε στην Αντλία, για την επιδότηση στην Αντλία. Αυτό που ζητούσατε.
2: Ναι, αυτό ήταν, το είχαμε κερδίσει και είχε υποσχεθεί όταν επισκεφθήκαμε τον Μαξίμου τον τέλος
1: τότε Ιανουαρίου. Με τις κινητοποίησεις σας.
2: Ήταν ένα από τα βασικά και λέγαμε για να μην έχουμε τα μπερδέματα.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι σήμερα στη διάρκεια της χρονιάς του 26 που διανύουμε, μέχρι σήμερα έχουν πάρει μόνο το 38% επιστροφή πετρελαίου οι αγρότες. Οι υπόλοιποι αγρότες, το 62% δεν έχουν πάρει πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως και εγώ ο ίδιος. Έχω πάρει 10 φορές στην ΑΔΕ τηλέφωνο. Έχω πάρει όλες τις επιδοτήσεις. Είμαι κανονικότατος. Άσχετα δηλαδή αν άνοιξαν τα βιβλιάρια μου ή όχι, οι επιδοτήσεις έχουν βγει μέχρι τη τελευταία δραχμή. Τα πετρέλαια δεν τα έχω πάρει. Προσπαθώ να βρω άκρη με την ΑΔΕ και δεν μπορώ να βρω άκρη. Δεν έχουν αναρτηθεί καν τα τιμολόγια μου. Έχω πάρει 10 φορές. Τα τιμολόγια που βάζω πετρέλαιο, ενώ πέρσι τα πήρα κανονικά. Πέρσι που ήμουν και διωκόμενος, τα έπαιρνα κανονικά. Θυμάστε που βγάζαμε στην τηλεόραση ότι είχα πάρει το ειδικό φόρο κατανάλωση μία μέρα πριν την κατάσταση του λογαριασμού μου. Mm-hmm. Δεν έχω πάρει φράγκο.
0: Πάντως από την άλλη πλευρά, κύριε Αναστηδή, και αξίζει να το πούμε και αυτό, είστε από τις ελάχιστες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες οι οποίοι έχουν ένα τόσο μεγάλο αφορολόγητο πάνω στο επάγγελμά τους, έτσι. Οφείλουμε να το αναφέρουμε και αυτό, από την άλλη πλευρά να το δούμε.
2: Ναι. Είναι ένα μέτρο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή τόση ώρα μας μιλάτε και το βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο από ό,τι καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή, μακάρι όλοι οι επαγγελματίες να είχαν ένα αφορολόγητο 20.000 ευρώ, έτσι.
2: Αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Τσίπρα, το μας έδωσε τότε και με την κυβέρνηση το είχαμε βάλει. Αυτό είναι λόγω της επικινδυνότητας της δουλειάς που κάνουμε. Γιατί είμαστε ξεσκεπαστός στους ουρανούς. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Μεγαλώνει ένα φυτό με τον πιπερό σχήμα λόγου και έρχεται ξαφνικά ότι το κάνει μια πθαμή ή 50 πόνους και πια να χαλάζει ή οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει αποζημίωση. Κάπου εκεί είχαν μια ελαστικότητα όσον αφορά στο αφορολόγητο. Γιατί πιο μπροστά δεν είχαμε καθόλου πριν το 2016 με τον Τσίπρα. Καθόλου αφορολόγητο δεν είχαμε τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θα περιμένουμε, κύριε Αναστήδη, να τα εξειδικεύσει η κυβέρνηση.
2: Δεν μίλησε καθόλου για τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων. Δεν μίλησε για τη χαμηλή, για τα εισαγόμενα προϊόντα που υπέγραψε ο ίδιος. Δεν μίλησε για τη Μερκοσούρ. Δεν μίλησε για τα κλεμμένα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα παραμένουν 158.000 εγκλωβισμένοι αγρότες στα φημί τους. Δεν έχουν πληρωθεί από το 2024. Έχουν πάρει την καραμέλα στο στόμα ότι είμαστε μια μεταβατική περίοδο και αν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Να γίνονται έλεγχοι, του είχαμε πει και στις κινητοποίησεις. Αυτοί οι έλεγχοι όμως δεν είναι λάστιχο να τεντώνει και να τεντώνει. Και οι έλεγχοι που γίνονται στην πλειονότητα των αγροτών είναι η επαιτειότητα του ίδιου κράτους, γιατί ξεκινάει από το 2021 ο έλεγχος στους αγρότες. Τότε που δεν ζητούσαν ούτε ατάκου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν μπορεί ο αγρότης να ξέρει αν το συμφωνητικό που το έκανε αυτός που το δίνει το χωράφι στον καλλιεργητή, αν είναι σωστό ναι ή όχι, αν υπάρχουν κληρονόμια πίσω ή αν ανταποκρίνεται στα μέτρα ναι ή όχι.
0: Κύριε Αναστηδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όμως είναι τώρα μια άλλη συζήτηση, γιατί τώρα μιλάμε για τα όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τόσο πολύ τη βεντάλια των διεκδικήσεων των αγροτών. Σας ευχαριστούμε όμως.
1: Εγώ
0: λέω
1: να περιμένουμε να τα εξειδικεύσουν αύριο και να ξανασυναντηθούμε να τα ξανασχολιάσουμε, κύριε Αναστηδή.
0: Την άλλη εβδομάδα
1: εδώ θα είμαστε πάλι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε μια δεύτερη κοινωνική ομάδα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν ήταν μόνο οι αγρότες. Έτσι, για πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος
3: επαγγελματικού
1: επιμελητήριου Αθηνών. Καλημέρα σας. Εσείς λοιπόν, για πείτε μου, πώς τα είδατε τα μέτρα?
3: Δεν τα είδα.
1: Α, τι εννοείτε? Για μια στιγμή τώρα και εσείς δεν τα είδατε. Μισό λεπτό, γιατί κύριε Χατζηθεοδοσίου, εγώ είδα ότι η βεντάλια άνοιξε κάπως.
3: Δηλαδή, για πείτε μέσα μου ένα μέτρο που αφορά αύριο τις μικρομεσαίες.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είδα ότι μπήκαν μέσα ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, οικογένειες, συντάξεις.
3: Για πάμε.
1: Θετικά
3: είναι τα μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, θετικά είναι για τους συνταξιούχους. Θα έλεγα περιμένουν λίγο καλύτερα οι αγρότες, άρα ασφαλώς και αυτά είναι θετικά μέτρα. Η ερώτηση ήταν αν είπε κάτι για τους μικρομεσαίους. Εγώ δεν άκουσα κανένα μέτρο που είχε εφαρμογή αύριο. Άκουσα για το 2030, για το 31, για αύριο δεν άκουσα. Αν κάπου
1: αυτό για τις φοροελαφρύνσεις δεν σας πιάνει?
3: Από πότε πιάνουν οι φοροελαφρύνσεις?
1: Τι εννοείτε?
3: Το 27.
1: Το 27, ναι.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία οι προσδοκίες, και λέω καλόπιστα, και εσείς οι δημοσιογράφοι, χτες ήμουν σε κάποιες εκπομπές, περιμένανε παραπάνω. Να σας θυμίσω μερικά από τα μέτρα. Περιμέναμε, ας πούμε, τη μείωση προκαταβολής φόρου. Το 5% ότι άρχισε μια εξαετία, αυτό δεν λέγεται μείωση προκαταβολής, που μάλιστα για τα νομικά πρόσωπα, όπως ξέρετε, είναι τέλος 27. Ναι. Για τα φυσικά πρόσωπα είναι το 5 άμεσα. Ναι. Περιμέναμε να υπήρχε μια κουβέντα για τις ρυθμίσεις. Όπου 300.000 επιχειρήσεις οδηγούνται στο κλείσιμο. Δεν άκουσα τίποτα. Περιμέναμε για τον ακατάστητο. Που οδηγεί ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, φαντάζομαι δεν το θέλει τη ίδια, να παρανομούν, να φοροδιαφεύγουν. Γιατί ουσιαστικά ξέρουν όλοι καλά ότι όταν του δεσμεύει στο λογαριασμό, αυτό τι θα κάνει για να επιβιώσει. Δεν θα κόβει αποδείξεις. Περιμέναμε να ακούσουμε μέτρα που θα αφορούσαν την κατάργηση όλων των επιδεύοντων. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Και θέλω επίση να μου το εξηγήσετε. Καλό πιστεύω να μου εξηγήσετε.
0: Λες στην περιφέρεια κατάργηση τέλους από το 26.
3: Άρα να βγω εγώ να πω στα μέλη μου, κύριε Γοριάδη, αύριο, ότι εσείς εδώ συνεργάζεται πολλά λεφτά γιατί εξαιρείστε.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι, αλλά αν κάθε φορά που πάει να ενισχύσει θεωρητικά τώρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έτσι, την περιφέρεια, και σου λέω ότι μετά θα το φέρω και στην Αττική και διαμαρτυρηθεί η Αττική, μετά θα.
3: Επιτρέψτε μου, πείτε μου μια λογική που εξαιρείται η Αττική, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Για να ενισχυθεί λίγο η περιφέρεια.
3: Οι
0: επιχειρήσεις στην περιφέρεια. Αυτό είναι το σκεπτικό.
3: Επιτρέψτε μου, είναι μνημονιακό μέτρο.
0: Ποιο είναι το σκεπτικό.
3: Δεν μπορώ να πω το σκεπτικό ότι είναι ένας παραλογισμός το ότι εξαιρείται η Αττική, όπου είναι περίπου 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν κατάλαβα γιατί εξαιρείται. Δεν κατάλαβα επίσης γιατί μας δημιούργησε την προσδοκία για την εκματή φορολόγηση, όπου ας θυμίσουμε δύο απλά πράγματα. Μια επιχείρηση για να λειτουργήσει σήμερα με βάση το πολύ στο καταπολέμηση του διαφυγής έχει 3-4 παρόχους. Έχει για την κάρτα, έχει για το My Data, έχει για το ψηφιακό τιμολόγιο. Άρα όλα αυτά τα έκανε εδώ τις ελέγξεις. Τώρα αυτό το φιασίδωμα με την που μάλιστα το παράδειγμα, επιτρέψτε μου, επίσης καλό πιστεύω να πω, που χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός για την εστίαση δεν στέκει, γιατί αυτός πήγε αυτά τα εισοδήματα έτσι αλλιώς δεν ήταν μέσα σε αυτούς που είχε εμβέλεια η τεκματή φορολόγηση. Άρα εγώ μέτρο που να αφορά αύριο το πρωί της επιχείρησης δεν υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα τα οποία φαντάζομαι επηρεάζουν τους πάντες. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία
1: για την ενέργεια αύριο. Κάτι είπε ότι για το ρεύμα.
3: Ναι, είπε. Μίως. Το 2030 πάλι.
1: Ναι.
3: Δεν είπε κάτι αύριο, δηλαδή δεν είπε κάτι που να αφορά το αύριο, το οποίο όταν είναι ποσοστιαίο, θα πρέπει εγώ τώρα να ξέρω πόσο θα είναι η τιμή της ενέργειας το 2028. Εγώ θα πω και εδώ ακόμα, θεωρώ θετικό αυτό που ανακοινώνει η ΔΕΗ, βέβαια είναι παράλογο να το ανακοινώνει για μια επιχείρηση. Η κυβέρνηση είναι θετικό το 11,5.
1: Το σταθερό,
3: βέβαια,
1: λέτε.
3: Θυμίζω,
1: το σταθερό.
3: Είναι για δύο μήνες, προσέξτε. Είναι για δύο μήνες. Mm-hmm. Για να το λέμε σωστά στον κόσμο, σας ακούει. Δηλαδή, όποιος προλάβει, μετά τέλος.
0: Κύριε Χατζηδοδοσίου, ζητάμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε μαζί σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Περιμένετε λίγο, παρακαλώ. Ευχαριστούμε.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τον εξώστη.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και
11: Κόσμος τίποτε. 96,5.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
18: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Λίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλημα.

0: Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά και 34 δευτερόλεπτα η ώρα. Μια ωραία κυριακάτικη ημέρα έχει ξημερώσει. Υψηλές θερμοκρασίες, βεβαίως στην επικαιρότητα κυριαρχούν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, που εξήγηλε χθες το βράδυ, και η συνέντευξη τύπου που θα ξεκινήσει στις 12. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στην τη δεδομένη χρονική στιγμή, πηγαίνοντας όλο ένα και πιο κοντά προς τις εκλογές. Έτσι, επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου χαρακτηρίζουν την ομιλία κάποια κυρία Καραμίτρου.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, γιατί είδες και ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα και εξήγηλε μέτρα με οψιόν τετραετίας.
0: Με οψιόν τετραετίας.
1: Βέβαια, θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά.
1: Θα πει τα δικά του, θα δώσει τα δικά του με οψιόν τετραετίας και διακυβέρνησης. Το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, εντός και εκτός κοινοβουλίου, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εδώ στο κοινοβουλίο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι,
0: δημοσκοπικά έχει υψηλά ποσοστά, αλλά είναι εκτός κοινοβουλίου.
1: Εκτός κοινοβουλίου, βεβαίως.
0: Λοιπόν, και είχαμε αφήσει τη μέση τη συζήτησή μας
1: με τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου.
0: Ωραία, τον πρόεδρο του επαγγελματικού.
1: Ο οποίος κύριος Χατζή Θεοδοσίου εκφράζει το παρόπονό του ότι.
0: Δεν πήραμε τίποτα.
1: Ναι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν πήραν τίποτα.
0: Τουλάχιστον για το 2026 επιχειρήσεις των Αθηνών, έτσι. Γιατί κάτι παίρνει περιφέρεια, είπαμε και νωρίτερα.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
2: Βρήκα ένα δόκιμο τίτλο για αυτό που είπε. Πήραμε μέτρα με υποσχετική. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Η υποσχετική είναι το 27, το 28, το 29. Να σας πω, κύριε Γρηγοριάδη, πολύ σύντομα σήμερα το πρωί, πρώτη φορά βγάλαμε ανακοινώσει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που αφορούν την επιχειρηματικότητα έχουν την ίδια άποψη. Δεν πήραμε τίποτα. Πρακτικά, πρέπει να πω γι' αυτό που λέτε, ασφαλώς και τα μέτρα, είπα για αυτές τις κατηγορίες που το εξήγηλε, είναι θετικά. Όμως αυτή η έκθεση είχε ονομαστεί μια έκθεση των ακούσιμων μέτρων για τους μικρομεσαίους. Για μας δεν υπάρχει κανένα μέτρο εφαρμόσιμο από αύριο το πρωί. Και σε μια εποχή όπου είναι φανερό ότι η ενέργεια, και μάλλον θα έλεγα η μείωση των εισοδημάτων, δημιουργεί προβλήματα, είναι απόλυτα βέβαιο, να είμαστε καλά σε δύο μήνες, θα διαπιστώσετε, ότι αυτό θα δημιουργήσει νέα χρέη. Το ιδιωτικό χρέος θα μεγαλώσει κι άλλο, γιατί περιμέναμε μέτρα ελάφρυνσης. Και ένα σχόλιο για το μισθό. Ασφαλώς είμαι από αυτούς που θέλουν να αυξηθεί ο μισθός και να φτάσει όχι τα 1.000 και τα 1.200 και τα 1.500 ευρώ. Όταν όμως επιτρέψει μια λαϊκή παρεμία με ξένα κόλλημα δημόσιο, να ανακοινώνει κάτι που δεν είσαι εσύ άμεσο, θα έπρεπε να γίνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις αύξηση του μισθού, χωρίς να κάνει μείωση όλων των βαρών που έχει, αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένα πολύ κακό μείγμα για τις επιχειρήσεις, γιατί αυξάνεις και άλλο το κόστος λειτουργίας χωρίς παράλληλα να μειώνεις κάποιο από τα βάρη, και μιλάω μόνο για τα μνημονιακά, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα.
1: Εκφράζεται φόβο δηλαδή ότι μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να μην μπορούν να δίνουν αυτό τον κατώτατο μισθό?
2: Δεν εκφράζω φόβο, είναι απόλυτα βέβαιο. Αυτό έλεγα, ότι όταν έχεις 330.000 επιχειρήσεις σήμερα που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη, όπου έχω ξαναπεί ότι υπήρχε τρόπος να γίνει και είναι πάρα πολύ απλό, να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε χωρίς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Εδώ ο πιστωτής είναι το κράτος. Μιλάμε για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Άρα να καταφέρει να τα πληρώσει, γιατί δεν θα τα πληρώσει, όλοι το καταλαβαίνουμε. Άρα στην πραγματικότητα του αυξάνει άλλο το κόστος. Έχει αυξημένο κόστος σήμερα λόγω της ακρίβειας, λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης. Όταν το αυξάνει και το μισθό, που συμφωνώ για να μην γίνει η παρεξήγηση, δεν του αυξάνει και άλλο το κόστος λειτουργίας. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτό θα τον οδηγήσει γρηγορότερα λόγω της μείωσης του τζίρου που έχει σε μια χρεοκοπία?
0: Εντάξει, από την άλλη ενισχύει την αγοραστική δύναμη του κοινού, θα σας πει κάποιος, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει τα χρήματα σε επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι τώρα πολύ
2: μεγάλο. Πόσο τη μεγαλώνει? Επιτρέψτε, πόσο τη μεγαλώνει?
0: Γιατί, όσο θα χάσουμε,
2: για παράδειγμα, τα 100 ευρώ στο συνταξιούχο, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πληθωρισμός που θα δημιουργηθεί.
0: Αναφέρομαι στους
2: υπαλλήλους. Αν αυτό υπερκαλύπτει το κόστος. Στους δημόσιους υπαλλήλους μπορούμε να πούμε τα 500 ευρώ του αυξάνει το εισόδημα. Εδώ εμέσως του δίνει μισό μισθό. Δηλαδή αυτό το 13ο μισό 13ο
0: μισθό. Κύριε, επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο την εκπομπή μας, περιμένουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Θα τα πούμε και στον αέρα.
0: Εδώ θα είμαστε και στην τηλεόραση και θα τα πούμε και σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θεοκλήτη Μεσουρίδου, η επόμενη καλεσμένη μας, πρόεδρος συλλόγου Τριτέκνων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων, να μας πει και αυτή πώς άκουσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, γιατί φέτος περιλάμβανε και τους Τριτέκνους.
0: Τους οποίους τουλάχιστον φορολογικά εξομοιώνει με τους πολυτεκνούς.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι της φοροαπαλλαγής.
1: Καλημέρα, κυρία Μεσουρίδου.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν θετικό μεν το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δηλαδή μηδέν φόρος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, με 3 προστατευόμενα παιδιά. Όμως δεν επαρκεί, γιατί η τρίτεκνη, να σκεφτείτε ότι μια οικογένεια αντιμετωπίζει τεράστια κόστη για να θέψει τα παιδιά τους. Άρα εάν μια οικογένεια έχει 20.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνει 700 ευρώ νίκη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα σωρό άλλα έξοδα, όπως είναι τα φροντιστήρια και άλλα. Να σκεφτεί, αυτό δεν επαρκεί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Δεν σας εξισώνει με τους πολυτεκνούς, με αυτούς που έχουν 4 παιδιά? Μια ανάσα σας δίνει?
3: Μια μικρή ανάσα, που εξηγώ ότι είναι θετική μεν.
1: Θετική, είναι θετική, ναι, φυσικά είναι.
3: Αλλά
1: ναι.
3: Δεν επαρκεί όμως. Mm-hmm. Δεν επαρκεί. Να σκεφτούμε ότι φέτος βάουτσερ για τα ΚΒΑΠ, οι τρίτεκνοι που είχαν από 17.000 εισόδημα και πάνω αποκλείστηκαν, δεν πήραν. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα δεν επαρκεί. Όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, περιμέναμε μία αύξηση άμεση στο επίδομα παιδιού. Κάτι που δεν ανακοινώθηκε. Που όλοι αυτό ανέμεναν. Mm-hmm. Επίσης, περιμέναμε μία θεσμική αναγνώριση των τρίτεκνων ως προς τους πολυτεκνούς. Είναι μία μικρή αρχή αυτό που ανακοινώθηκε. Αλλά δεν επαρκεί. Οικογένειες ζητούν πολιτικές που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος και στις ανάγκες της οικογένειας με τρία παιδιά. Και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, θα πρέπει πρώτα να στηριχθούν οι οικογένειες που έχουν σήμερα και μεγαλώνουν τρία παιδιά.
0: Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, εδώ τώρα να πούμε την αλήθεια, και η πολύτεκνη δεν είναι. Εγώ τώρα είμαι κυρία Μεσουρίδη, είμαι πολύτεκνος. Mm-hmm. Και για τους πολύτεκνους δεν ανακοινώθηκε κάτι έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εκτός από την αύξηση επιδόματος των 1.000 ευρώ ένα επιπλέον τέκνο για όσα έχουν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 26 και μετά. Mm-hmm. Έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, και οι οικογένειες με τα τρία παιδιά και οι οικογένειες με τα τέσσερα παιδιά και με τα πέντε. Το μόνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ συμπαρασύρει και όλη την υπόλοιπη κλίμακα, και σύμφωνα με τουλάχιστον το παράδειγμα που δόθηκε, τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα πλήρωνε φόρο μέχρι και σήμερα 620 ευρώ, θα πληρώνει 0. Αν το εισόδημα είναι παραπάνω και το ποσό που μπαίνει στον κουμπαρά της οικογένειας είναι μεγαλύτερο. Όπως όμως μας λέτε ότι περιμένατε κάτι παραπάνω, έτσι.
3: Και αυτό θα το δούμε, αφορά το φορολογικό έτος 27, που θα το δούμε το 28. Δεν θα δούμε κάτι άμεσα, δηλαδή. Ναι. Να τονίσουμε και αυτό. Δηλαδή, αυτό που οι τρίτεκνες οικογένειες περίμεναν την πλήρη εξομοίωση με τους πολύτεκνους, κάτι που δεν έγινε, έγινε μόνο εξομοίωση ως προς το αφορολόγητο, που είναι θετικό, δεν το αντιλέω αυτό, αλλά δεν επαρκεί.
0: Το κουμπαρά εσείς πώς τον βλέπετε? Γιατί είχαμε και μια συζήτηση για το κουμπαρά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το μέτρο, ότι για κάθε 100 ευρώ αποταμίευσης θα βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ.
3: Φυσικά, να ξαναπώ κάτι.
0: Θα μένω.
3: Ένας που έχει 20.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνει 700 ευρώ νίκη και έχει να πληρώσει και τα φροντιστήρια και όλα τα άλλα έξοδα για τα παιδιά του, θα έχει χρήματα για να καταθέσει το κουμπαρά? Δηλαδή, είναι απορία άξιο ποιοι θα μπορούν να καταθέσουν στο κουμπαρά.
0: Κοιτάξτε, τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Τρίτεκνες οικογένειες με 20.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή να παίρνουν 800 ευρώ το μήνα ο κάθε γονέας, μπορούν να ζήσουν?
3: Όχι, βέβαια.
0: Δεν,
3: αυτό λέμε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει η τρίτεκνη οικογένεια με 800 ευρώ να επιβιώνει.
3: Μα δεν ανταποκρίνεται, γι' αυτό λέω, είναι θετικό, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί αφορά μία μικρή μερίδα των οικογενειών.
0: Εντάξει.
3: Μία μικρή μερίδα.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία οικογένεια που μπορεί να ζήσει με τρία παιδιά με 1.600 ευρώ το μήνα μέσα στο σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη.
3: Πάντως,
1: διατυπώνω ένα ερώτημα πολύ συχνά.
0: Άλλο αν δηλώνει 1.600 ευρώ να ζει, δεν ζει με τρία παιδιά στο υπογράφο με το αίμα μου.
1: Εγώ διατυπώνω συχνά πάντως ένα ερώτημα στους πολιτικούς. Εάν έχουν κάνει κάποια έρευνα, πόσα χρήματα χρειάζεται ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να ζήσει αξιοπρεπώς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κόστος ζωής στη χώρα μας?
0: Ναι.
3: Σίγουρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, σίγουρα είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Δεν επασχολούν. Είπαμε και πριν ότι έχουμε να πληρώσουμε τα ενίκια, έχουμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια των παιδιών, τους λογαριασμούς. Οι αυξήσεις είναι τρομερά υψηλές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν οικογένειες όλα αυτά τα έξοδα. Περιμένουμε αυτό που λέω κάτι περισσότερο. Περιμέναμε να ακούσουμε μία αύξηση στο επίδομα παιδιού Α21 που δεν ακούσαμε και όλοι τη θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένη. Mm-hmm. Περιμέναμε πλήρη εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων, γιατί δεν είναι μόνο το αφορολόγητο, mm-hmm. είναι τα εισιτήρια, είναι σωστά, και άλλα θέματα που έχουν οι πολυτέκνοι που δεν τα έχουν οι τρίτεκνοι. Λοιπόν, και δεν το ακούσαμε. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις σε αυτό.
0: Λοιπόν, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Ακούσαμε την άποψή σας, την καταγράψαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.

βέβαια εδώ πέρα η συζήτηση έχει ανάψει και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο Γιάννης μας γράφει: τι απαράδεκτη μεμψημυρία είναι αυτή, λέει. Αυτά μπορεί να δώσει η πατρίδα, αυτά δίνει. Ο Γρηγόρης: αν δεν καταργηθεί φορολογία με το τεκμαρτό εισόδιο για τους ιδιώτες, ο κύριος Μητσοτάκης θα δείχνει ότι δεν πιστεύει στην κεντροδεξιά φιλελεύθερη πολιτική. Ο Νίκος: μια ζωή στην κλάψα, ψηφίστε τότε αριστεράτζες να δείτε τι φορολαφρύνση θα πάρετε. Ο Λαρισαίος: η προσφορά για το ρεύμα είναι για έναν χρόνο και όχι για δύο μήνες, όπως λέει ο καλεσμένος σας. Ο Στράτος: εάν δεν βγαίνουν οικονομικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες να αλλάξουν επάγγελμα και να γίνουν υπάλληλοι, δεν θα πληρώνουμε μια, ζωή αυτούς τους επαγγελματίες. Ο Μίτσος: το πώς καταφέρατε εσείς και ο Πρωθυπουργός να βγαίνουν όλοι δυσαρεστημένοι στην εκπομπή είναι ένα θέμα. Ας πέσει λοιπόν, λέει, να δώσουν λύση οι επερχόμενοι. Ναι, ειρωνικά το λέει, έτσι. Ο Γιάννης: καλημέρα, δεν αναθέτουμε στους Ολλανδούς την αγροτική πολιτική της χώρας με τα μυαλά που κουβαλάνε οι δικοί μας αγρότες, ούτε μαγιανό δεν θα παράγουμε σε λίγο. Ο Ευρυπίδης: σε μένα απευθύνεται. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδη, λέει. Πλάκα μας κάνετε, ποια αποταμίευση? Έφτασα αυτό το μήνα να πάρω τα λεφτά των παιδιών για να καλύψω τις ρυθμίσεις. Ο Βασίλης: οι αγρότες να συνεταιριστούν για να αντέξουν τον διεθνή ανταγωνισμό και να έχουν επιχειρηματικά σχέδια. Δεν θα πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι για να το παίζουν αγρότες. Ο Χρήστος: καλημέρα. Άμα του κυρίου αγρότη δεν του αρέσουν τα 1200 ευρώ, ας μην τα πάρει. Θα τον παρακαλώ.

0: τα φουρνά Ευρυτανίας, αλλά και άλλα χωριά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και εσάς για το πώς είδατε όλα αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, αλλά και να μας πείτε δύο κουβέντες για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε και εσείς για να μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας. Και το βάζω αυτό σε σχέση με το δημογραφικό.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούστηκαν. Πραγματικά φαίνεται πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που εγώ προσωπικά πολλές φορές με στεναχωρεί είναι όταν ακούμε ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό και φαίνεται ότι θα βοηθήσει, όταν εξειδικεύεται στην πορεία και φτάνει να φτάσει στην κοινωνία, να φτάσει στον άνθρωπο, τόσοι αστερίσκοι που στο τέλος, ας πούμε, πολλές φορές μένουν έξω κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε να ανήκει μάλλον σε μεγαλύτερη μερίδα ή να περιλαμβάνει περισσότερο κόσμο ένα μέτρο μέσα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε να γίνονται όλο και περισσότερα ελαφρύνσεις και κάποιες διευκολύνσεις και προς τους επαγγελματίες και προς ανθρώπους που είναι στα χωριά, προς τους μικρούς οικισμούς, εννοείται. Όσον αφορά το δημογραφικό, είναι μεγάλο ζήτημα και όλα έχουν πλέον σημασία, όχι μόνο τα οικονομικά, όχι μόνο οι διευκολύνσεις, η επαρχία μας, για μας τη νέα ζωή στο χωριό, το γεγονός ότι η ερημόνη επαρχία μας έχει άμεση σχέση με το κόσμο πλέον σωρεύεται στην πόλη, κάνει λιγότερα παιδιά, έχει λιγότερο χρόνο, κάνει διπλές δουλειές. Δεν έχει υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Δεν γίνεται και θελκτική, ξέρετε, η επαρχία.
2: Ακριβώς.
1: Έχει περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει για μία οικογένεια. Δυστυχώς.
2: Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Εμείς στη Νέα Ζωή στο χωριό που έχουμε υποστήριξει μέχρι σήμερα, μέσα σε 2 χρόνια, 12 οικογένειες να μετικήσουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία, με πάνω από 30 παιδιά. Αυτό που κάνουμε είναι, συζητάμε με το χωριό το οποίο έρχεται σε επαφή μαζί μας. Βλέπουμε ποιες είναι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ποιες είναι οι διαθέσιμες κατοικίες, ποιες είναι οι διαθέσιμες υποδομές στην περιοχή υγείας, παιδείας, δρόμοι, οτιδήποτε, κοινωνική ζωή, υπηρεσίες, οτιδήποτε υπάρχει.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες οικογένειες οι οποίες να έχουν δείξει ενδιαφέρον?
2: Κοιτάξτε, έχουμε 12 οικογένειες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 6 έχουν μετικήσει στη ΖΙΤΑ τον τελευταίο χρόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, υπάρχουν, ας πούμε τώρα το καλοκαίρι σας πήρε κάποια οικογένεια και να σας πει ότι το σκεφτόμαστε. Μπορεί και να μας ενδιαφέρει να έρθουμε.
2: 80 οικογένειες στην αναμονή. Τώρα αυτή την εβδομάδα μετική η 6η οικογένεια στη ΖΙΤΑ, η 2η οικογένεια στο κόκκινο Βιωτίας. Έχουμε στην αναμονή 2 με 3 οικογένειες για τον Εύρο που θα ενταχθεί ο Δήμος Οριστιάδας στο πρόγραμμα της Νέας Ζωής στο χωριό. Και έχουμε άλλες 80 οικογένειες στην αναμονή.
0: Η Ζίτσα,
2: όπου...
0: συγγνώμη που σας διακόπτω, η Ζίτσα είναι ένα πανέμορφο χωριό, αλλά στην πραγματικότητα έχει γίνει ένα, να μην το πω χωριό φάντασμα ακριβώς, ένα χωριό τουριστικό με πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους. Έχουν πάει εκεί 6 οικογένειες και έχουν εγκατασταθεί ήδη. Πολύ ενδιαφέρον.
2: 6 οικογένειες με 17 παιδιά. Ναι.
0: Που σημαίνει ζωντανεύει το σχολείο, ζωντανεύει ο φούρνος, ζωντανεύει η πλατεία, ζωντανεύουν οι αυλές των σπιτιών. Φοβερό. Να ρωτήσω μόνο κάτι τελευταίο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Τελικά η πρώτη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στα Φουρνά και αποχώρησε. Επειδή το παρακολουθώ το θέμα όλη τη βδομάδα και είδα ότι τις τελευταίες χθεσινές δηλώσεις τους, στην πραγματικότητα αποχώρησε για μια σειρά από λόγους, όχι γιατί το σπίτι που είχε εν πάση περιπτώσει δεν ήταν καλό και είχε ποντίκια μέσα και τα λοιπά που ακούστηκε αρχικά, έτσι.
2: Μας έχετε φιλοξενήσει
0: όλους μαζί, εμείς σας βγάλαμε πέρυσι 3 φορές την εκπομπή.
2: 2 χρόνια τώρα έχουμε βγει δεκάδες φορές παντού.
0: Και πάντα έλεγαν τα καλύτερα λόγια και στην αρχή. Και τώρα φάνηκε ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά στη συνέχεια διορθώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Οι προσωπικές επιλογές, κάθε οικογένεια, οικογενειακές, οικονομικές, οι επιλογές που κάνει η κάθε οικογένεια το κάνει για να μεγαλώσει με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά της. Τώρα, το πώς διαχειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Όσον αφορά εμάς, και όπως πολύ καλά λέτε και εσείς, εμείς στο ακέραιο υποστηρίξαμε την οικογένεια, όχι μόνο στην αρχή της, έναν ολόκληρο χρόνο, πληρώνοντας το ενίκιο του σπιτιού το οποίο διέμενε. Την πορεία η οικογένεια αποφάσισε να πάει κάπου αλλού που ήθελε και καλύτερα εκείνη. Έκανε τις δικές της επιλογές, προσφέρθηκαν οι θέσεις εργασίας, εκείνοι αποφάσισαν ότι στην

0: πορεία ήθελαν να κάνουν ένα δικό τους μαγαζί, έκαναν κάποιες δικές τους επιλογές που δεν πήγαν έτσι όπως τους υπολόγιζαν.
1: Μάλιστα.
2: Επιλογές είναι αυτές.
1: Λοιπόν, Γιώτα Διαμαντή, δασκάλα στα Φουρνάη Βρυτανίας και πρόεδρος Νέας Ζωής στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή
2: να είστε
1: δύναμη.
2: Καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, κυρία Καραμήτρου,
2: για
1: άκου.

0: 8 και 53 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα η ώρα. Κάπου εδώ, κυρία μου, ήρθε η ώρα να πάμε να γίνουμε και τηλεοπτικοί.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μια ανασυγκρότηση, αναδόμηση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε τα make-up μας, να βάψουμε τα φρύδια μας, να χτενιστούμε, να στολιστούμε, να βάλουμε σακάκια κουστούμια.
1: Εσύ, εγώ τα έχω, αν με βλέπετε στο ραδιοθάλαμο, τα έχω βάλει από τις 5.30.
0: Εσύ γιατί τα βάζεις από τις 5.30 ώρα?
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί ετοιμάζεσαι 5.30 ώρα?
1: Γιατί τώρα είναι αγώνας δρόμου, πρέπει να πάμε μέσα, να κάνουμε σύσκεψη, να κατέβουμε κάτω, να καλωδιωθούμε, να... Τι εννοείς? Δεν θέλω να αγχώνω τον κόσμο γύρω μου εγώ. Θέλω να γίνονται όλα, Γιώργο, με μια ηρεμία, με μια τάξη, με μια...
0: Σοβαρότητα.
1: Σοβαρότητα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια.
0: Σοβαρότητα, δεν είπα σοβαρότητα. Λοιπόν, οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky.
0: 9 και 40 θα είμαστε εκεί, κυρία Καραμήτρου.
1: Βεβαίως.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
14: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Μαρκέτος.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
20: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
20: και κινητό 6977 42 10 78.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε
20: προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Τα ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Το Πεντάγωνο υπέβαλε δεκάδες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους για να καθορίσει από πού προήλθε μια διαρροή σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυροβαχικών, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε την Παρασκευή ότι 50 μέλη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό σχεδιασμού και συμβούλων του Πενταγωνού, χρειάστηκε να υποβληθούν σε τεστ με πολύγραφο στο πλαίσιο της έρευνας. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο ντρόνς εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής, την οποία είχε ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες του Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκάμπη. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση. Από το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 στα υπηρετικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
21: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα.
4: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα μπούμε σε κάποια κεφάλαια στη ραδιοφωνική παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα με τα οποία θα περιγραφούν η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, επιλέξαμε τον αγγλοτραφή και αμερικανοτραφή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Βερέμη. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
25: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
4: Δυσκολεύομαι πάντως, δυσκολευόμαστε για να το βάλω στον ποιητικό με την κυρία Πουπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε καθηγητές εξωστρεφείς υπό την έννοια ότι έχουν μελετήσει ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια μας, ας μην περιοριστώ στο Αθηνών ή του Αριστοτελείου, θα ανοίξουν φαντάζομαι και σε πεδίο σπουδών, δηλαδή σε καθηγητές οι οποίοι έχουν κάνει τη διατριβή τους και το διδακτορικό τους σε ιστορίες άλλων κρατών.
25: Και θα έπρεπε, γιατί δεν νοείται να είσαι Ευρωπαίος και να μην ξέρεις τι γίνεται στη γειτονιά. Αυτό θα γίνει κάποια ώρα.
4: Θυμάμαι πάντως ότι πριν από 10 τόσα χρόνια γράψαμε ιστορία των γειτονικών βαλκανικών μας χωρών.
25: Βεβαίως.
4: Και στην οποία η ιστορία των βαλκανικών κρατών θα επανέλθουμε όταν με το καλό κάνουμε την εισαγωγή μας στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, διαβάζοντας την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι είναι μία μακραίωνη διαμάχη μεταξύ Αγγλικού Βορρά και Αγγλικού Νότου που καθορίζει το στίγμα και την φυσιογνωμία και την ψυχοσύνθεση και το είναι αυτού που ονομάζουμε Ηνωμένο Βασίλειο.
25: Ίσως θα έπρεπε να πούμε από την αρχή ότι είναι ένα απομονωμένο βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο νησί το οποίο υφίσταται διαρκώς επιθέσεις απ' έξω. Μία κλασική πηγή ανασφάλειας για τους Βρετανούς είναι η Σκανδιναβία. Είναι οι Βίκινγκς που έρχονται αλαλάζοντας, κατακτούν ακτές και χωριά και κλέβουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν και σιγά σιγά εγκαθίστανται κιόλας. Οι άλλοι που είναι οι πιο συνηθισμένοι κάτοικοι της Αγγλίας πλέον είναι οι Γερμανοί. Οι Βρετανοί είναι οι Γερμανοί. Και μου έκανε μάλιστα εντύπωση γιατί διαβάζοντας μια εγκυκλοπαίδεια έλεγε οι Άγγλοι, οι οποίοι ήταν μια γερμανική φατρία, φυλή. Άκου, λέω, οι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Και οι Σάξονες, βέβαια, τους οποίους ξέραμε.
4: Εμείς θα πάμε λίγο στην απαρχή της ιστορίας, θα τη διατρέξουμε με ταχύτητα για να φτάσουμε στο ζητούμενό μας. Αλλά όταν λέμε Βρετανία, εννοούμε το νησί, δηλαδή θα ήθελα να δούμε λίγο την ρωμαϊκή παρουσία του Ιούλιου Κέσσαρα, ο οποίος πατάει το πόδι του, αλλά μέχρι σε ενό σημείο. Δεν ανεβαίνει προς το βορρά.
25: Και αυτός τους ονομάτισε κιόλας. Η Βρετανία είναι ρωμαϊκή ονομασία. Και περιλαμβάνει την Αγγλία, την Σκωτία,
4: την Ουαλία,
25: την Ιρλανδία και την Ουαλία. Αυτή είναι η Βρετανία. Και βέβαια όλες τις φυλές αυτές των διαφόρων αγρίων, γιατί ήταν άγριοι, Κελτών και ό,τι άλλο βαλιονούς ανθρώπου και Γερμανών, οι οποίοι κρύβονταν, σκοτώνονταν, ξανακρύβονταν κλπ. Ήταν ένα μέρος μάλλον άγριο όταν το βρήκε ο Ιούλιος Κέσαρ. Και ο καημένος πριν προλάβει να χαρεί, πήγε στη Ρώμη και τον καθάριζαν. Οπότε και οι Ιταλοί δεν πήγαιναν πίσω στις αγριότητες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι πάντοτε τραβούσε επισκέπτες η Αγγλία για διάφορους λόγους.
4: Θα εμφανιστούν μετά οι Φράγκοι και οι Σάξονες που λέγατε.
25: Βέβαια.
4: Δηλαδή αυτά τα γερμανικά φύλλα.
25: Οι Φράγκοι είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι ήταν στην πραγματικότητα, αν ήταν Γάλλοι ή οι Γερμανοί. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, που δεν το έχει σκεφτεί πολύ, είναι η πολύχρονη κατάκτηση της Βρετανίας από τους Γάλλους, από τους Νορμανδούς δηλαδή. Οι Νορμανδοί τον 10ο αιώνα κατακτούν την Αγγλία και την ενώνουν με το 1/3 της Γαλλίας που τους ανήκε. Και έτσι είναι μια τεράστια χώρα, δύναμη πλέον. Και παραμένουν στην Αγγλία επί αιώνες.
4: Τρεις αιώνες και πλέον θα καθορίσουν την ελίτ της χώρας.
25: Απολύτως.
4: Θα επιβάλλουν τη γαλλική γλώσσα.
25: Βέβαια.
4: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αγγλικά μιλούσαν
25: οι αγράμματοι.
4: Οι αγράμματοι. Ναι. Και εκείνο σε ένα όριο κιόλας. Δηλαδή όχι όλοι.
25: Όχι όλοι.
4: Αλλά η αριστοκρατία.
25: Η νέα αριστοκρατία μιλούσε αγγλικά. Γαλλικά.
4: Γαλλικά.
25: Γαλλικά βέβαια.
4: Ήταν... Αυτό όμως πήγε πολύ βαθιά. Δηλαδή έφτασε, άγγιξε τον 15ο αιώνα
25: κτλ. Βεβαίως. Άλλωστε οι καθοσπρέπει βασιλείς της Αγγλίας μιλούσαν γαλλικά. Τα αγγλικά ήταν δευτερεύουσα γλώσσα. Ήταν βλάχικα, ας πούμε.
4: Και αργότερα όταν θα φτάσουμε στον 19ο αιώνα θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα ιδιωτικά σχολεία και τους οικότροφους, όπου η ελίτ, η αγγλική, ο νότος δηλαδή, με αυτά τα ιδιωτικά σχολεία καθορίζει επί της ουσίας την αγγλική φυσιογνωμία, αυτό που λέμε του gentleman, με την σωστή προφορά την αγγλική, κάνουν προσπάθειες και οι ίδιοι να εγκαθιδρύσουν και να παραφέρουν να εγκαθιδρύσουν μια γλώσσα με σοβαρότητα.
25: Όπως όλοι οι λαοί,
4: ναι.
25: Ίσως με εξαίρεση την Ελλάδα, τους Έλληνες, οι οποίοι ξεκινούν με τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ιδιοφία, είναι μεγάλη μορφή των γραμμάτων. Οι Βρετανοί ξεκινούν με τον Beowulf. Ο Beowulf είναι άστα, μην τα ρωτάς. Μια μπούρδα, μια ιστορία ενός τέρατος που λέγεται Grendel, το οποίο έρχεται και τρώει τους Σκανδιναβούς, τους Βίκινγκς.
4: Είναι η μυθολογία τους,
25: είναι
4: το
25: η μυθολογία τους, αλλά θλιβερή.
4: Απλοϊκή.
25: Απλοϊκή είναι για παιδιά. Και τελικά ένας ήρωας μεγάλος, ο Beowulf, ο οποίος είναι Βρετανός. Ο Beowulf είναι γερμανικής προέλευσης. Εκείνο το Wolf τα λέει όλα. Λοιπόν, αυτός έρχεται και σκοτώνει την Grendel ή τον Grendel και αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία. Αλλά αυτό είναι ένα αστείο μυθιστόρημα. Ώσπου να φτάσουμε στον υπερμεγαλοφυή Σέικσπιρ, που πραγματικά εκεί οι Βρετανοί ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Με αυτό το έργο του Σέικσπιρ, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Το ξαναδιάβαζα τώρα αυτές τις μέρες. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει αυτό το tomorrow and tomorrow που λέει στον Macbeth. Tomorrow and tomorrow and tomorrow, το αύριο και το αύριο. Creeps in this petty pace, σέρνεται με αυτό τον ταπεινό ρυθμό το αύριό μας. And all its are yesterdays, και όλα μας τα χθες φώτισαν κάποιους ανόητους για να τους οδηγήσουν σε σκοτεινούς τάφους. Δηλαδή πες και τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Και αυτοί οι όσοι λέει man is but ένας ηθοποιός. Ο άνθρωπος είναι ένας ηθοποιός που φοβάται και παράλληλα προσπαθεί να εκφραστεί πάνω στη σκηνή και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. Την ώρα του πάνω στη σκηνή. His hour upon the stage. Καταπληκτικό. Έχεις δηλαδή λίγες ώρες εκεί στη ζωή σου για να βγεις στη
4: σκηνή.
25: Αυτό
4: είναι το πέρασμά σου.
25: Αυτό είναι το πέρασμά σου. Και μετά δεν ξανακούγεσαι ποτέ. Και λέει είναι τα λόγια ενός ανόητου που φωνάζει full of sound and fury, που φωνάζει και οργίζεται, and then he's heard no more. Και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. πράγμα, είναι πρόκειται για αριστούργημα. Και όχι μόνον αυτό, και όλους ο Σέικσπιρ. Έτσι κατάλαβαν σιγά σιγά οι Βρετανοί ότι βρε παιδιά, εδώ έχουμε δικό μας πλούτο, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πάει χαμένος. Και πραγματικά ανασταίνεται, πρώτον δημιουργούνται νέα πρόσωπα όπως ο Τσόσερ, ο οποίος είναι, πες και τίποτα, κάτι ιστορίες από το Κάντερμπουρι, μια γειτονιά του Λονδίνου, και μετά έχει το Σέικσπιρ. Και εκεί μένουν όλοι άναυδοι.
4: Αλλά τώρα εσείς συνδέσατε τον Όμηρο με το Σέικσπιρ, κύριε.
25: Ναι, συνέθεσα τον Όμηρο με το Σέικσπιρ γιατί είναι ανάλογης αξίας. Ενώ ο παλιός τους, ο πρώτος Μπέουλφ,
4: ο ιδιωτικός τους μύθος, θα πούμε.
25: Ο ιδιωτικός τους μύθος είναι αστείος. Είναι για παιδιά. Ο Όμηρος δεν είναι ιστορία για παιδιά όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Ούτε ο Σέικσπιρ βέβαια είναι ιστορίες για παιδιά. Λοιπόν, αυτό τους ξαναφέρνει στην επιφάνεια της αυτογνωσίας. Και λένε για κοίταξε, είμαστε λαός που αξίζει.
4: Αναφέρονται λοιπόν μαζί με τους Σάξονες, λέγατε προηγουμένως για τους ντόπιους εκεί Κέλτες, είναι οι Πίκτοι, είναι οι Σκότοι.
25: Οι Σκότοι, ναι.
4: Αυτοί είναι της σκοτεινής γης του Βορρά.
25: Αυτοί ήταν Κέλτες, οι Σκότοι. Και οι Ιρλανδοί βέβαια, οι Ιρλανδοί και οι όλοι.
4: Ναι.
25: Αυτοί είναι όλοι Κέλτες.
4: Τώρα κάποια στιγμή φεύγουν οι Ρωμαίοι, γίνεται η εισβολή των Σκανδιναβών από τις ανατολικές ακτές και αυτοί αφήνουν το στίγμα τους στο
25: Βεβαίως.
4: Κομμάτι το ανατολικό του νησιού.
25: Βεβαίως. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος που είναι ο πρώτος επώνυμος ηγέτης ηγεμών των Άγγλων ενίκησε τους Δανούς και τους περιόρισε και γι' αυτό έγινε μεγάλος. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος είναι ο νικητής των Δανών, δηλαδή των Βίκινγκς. Μετά έρχονται οι Γάλλοι πλέον, τον 11ο αιώνα, και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί οι Γάλλοι είναι πολύ πιο οργανωμένοι, πιο προετοιμασμένοι. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής είναι πολύ σκληρός και ξέρει τι θέλει και πού πάει. Καταλαμβάνει το Λονδίνο την πρωτοχρονιά και ορκίζεται και γίνεται βασιλιάς των Γάλλων στην Αγγλία. Και μετά βέβαια αυτή η παράδοση της νέας αριστοκρατίας μένει για πάρα πολλά χρόνια. Τη γνωρίζουμε εμείς αιώνες αργότερα από τον Σκότο συγγραφέα, τον Sir Walter Scott, ο οποίος γράφει τον Ιβανόη. Και εκεί είναι η σκηνή που ο Ιβανόης, έχω δει και την ταινία, παίζει ο Robert Taylor τον Ιβανόη, εμφανίζει το μαύρο υπότης, ο οποίος είναι μυστηριώδης, και τον ρωτάει ο βασιλιάς, ο Ιωάννης, ο Ακτίμων, που αντικαθιστά τον αδελφό του, τον Ριχάρδο, που έχει πάει για περιπέτειες στις σταυροφορίες και του λέει εσύ τι είσαι Νορμανδός ή Σάξονας και λέει ακούμε μέσα από την πανοπλία Σάξονας και εγώ ακούγεται έτσι μια φωνή από το κοινό όπου νικάει και τους τρεις Νορμανδούς πρωταθλητές αλλά πληγώνεται και μένει για ένα διάστημα εκτός δράσου.
4: Ναι. Αυτή η ιστορία με τον υπότιτλο στο κύλι τη τραπέζη και τα λοιπά, αυτά είναι.
25: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
4: Ναι. Είναι και άλλο ένα μύθο ιδρυτικό ή εδράζεται
25: στην πραγματικότητα. Μύθο, αλλά έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η υπόθεση των κύλι τη τραπέζη, είναι γερμανική προέλευση. Είναι Άγγλοι. Δεν είναι ούτε Πίκτοι, ούτε Σκοτσέζοι, ούτε Σκότοι, ούτε Ιρλανδοί. Είναι Βρετανοί. Και βέβαια αναφέρονται και οι άλλοι στις ιστορίες του Γλυκής Τραπέζης, δηλαδή ο Τριστάνος και η Ζόλδη, ας πούμε, που είναι ο μεγάλος έρωτας. Έρχονται και από την Ιρλανδία, έρχονται και από τη Σκωτία, έρχονται διάφοροι πότες οι οποίοι γνωρίζουν τις κοπέλες των Βρετανών και ούτω καθεξής.
4: Αλλά στο τέλος θα κερδίσουν οι Άγγλοι.
25: Βέβαια.
4: Δηλαδή στην κυριαρχία πια και στο χαρακτήρα του νησιού, έτσι δεν είναι.
25: Βέβαια. Ναι. Θα κερδίσουν οι Άγγλοι, εγώ νομίζω, γιατί εφευρίσκουν μια γλώσσα υβριδική, η οποία καλύπτει και τα γερμανικά και τα ιρλανδέζικα και τα γαλλικά. Τα αγγλικά είναι μια πραγματικά υβριδική γλώσσα. Ανοίξτε το λεξικό της Οξφόρδης, θα βρεις ελληνικά, λατινικά.
4: Δάνεια πολλά.
25: Πάρα πολλά δάνεια. Πολλά ελληνικά και πολλά λατινικά. Και πολλά γαλλικά και πολλά γερμανικά. Δηλαδή είναι μια γλώσσα υβριδική. Πώς αλλιώς την πούμε. Έχει απ' όλα μέσα. Αυτό την κάνει πλούσια βέβαια. Και εύκολη να την πάθει κάποιος από όλες αυτές τις κατηγορίες. Κάθεται και τα θυμάται αυτά που ήξερε και τα λέει.
4: Άρα παρουσία και ένα στίγμα των Δανών Vikings που είπαμε ότι εισβάλλουν από την Ανατολία.
25: Αυτοί δεν θέλουν πολιτισμό, διότι είναι άγριοι, κανίβαλοι σχεδόν.
4: Αντιθέτως, οι Νορμανδοί αφήνουν στίγμα πολιτιστικό.
25: Οι Νορμανδοί έρχονται ως χώρα, ως κράτος οργανωμένο, με γλώσσα, με σχολεία, με όλα. Και με μια αριστοκρατία δικιά τους, η οποία μεταφέρει τη γλώσσα.
4: Και με μια αντιπαράθεση εσωτερική πια για την επικυριαρχία ενός επίπεδο βασιλέων της ισχύως που θα αναπτύξουν οι αριστοκράτες. Υπάρχει μια διαμάχη πολύ μεγάλη, συνεχής.
25: Αναμφίβολα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της νορμανδικής προελεύσεως είναι ο Ερίκος ο Δεύτερος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, του Ιωάννη του Ακτήμονα και ούτω καθεξής. Και ο οποίος παντρεύεται την Ελεονόρα της Ακουιτανίας, η οποία έχει μία πρίκα εκεί σε αυτή την περιοχή που είναι τεράστια. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής και δυτικής Γαλλίας. Και μάλιστα γίνεται αργότερα και λόγος για τον εκατονταετή πόλεμο. Διότι πάνε οι κατοπινοί Βρετανοί βασιλιάδες και ζητάνε την πρίκα, να τους αναγνωρίσουν την πρίκα. Και εκεί αρχίζει το ξύλο με τους Γάλλους, που κρατάει 100 χρόνια. 100 χρόνια, εκατονταετής πόλεμος.
4: Αυτή η εισβολή νορμανδική που θα χαρακτηρίζει την ιστορία στο νησί. Θα ήθελα τώρα να δούμε πώς ξεκινά σιγά σιγά η προσπάθεια της αριστοκρατίας να μειώσει κατά κάποιον τρόπο την απόλυτη δικαιοδοσία των βασιλιάδων πάνω στον άνθρωπο.
25: Αυτό συμβαίνει κυρίως.
4: Η Μάγνα Κάρτα, ας πούμε, είναι το βασικό στοιχείο.
25: Αναμφίβολα. Η Μάγνα Κάρτα είναι ένα είδος συντάγματος που υπενθυμίζει στους βαρόνους και το βασιλιά. Γιατί είναι μια ανταλλαγή ή ούτε καν ανταλλαγή. Ένα ζόρι, ας πούμε, ανάμεσα στους βαρόνους, οι οποίοι θέλουν περισσότερες δικαιοδοσίες, και στους βασιλιάδες ή στο βασιλιά τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, ο οποίος δεν θέλει να δώσει τίποτα. Αναγκάζεται βέβαια, γιατί είναι ισχυρότεροι οι βαρόνοι. Και τον βάζουν και υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, η οποία Μάγνα Κάρτα για κάποιο περίεργο λόγο, αυτά είναι της ιστορίας τα φαινόμενα, επανέρχεται στον Αμερικανικό πόλεμο για την ανεξαρτησία των Αμερικανών. Επανέρχεται σαν ένα υπόδειγμα πως οι κρατούντες πρέπει να υπακούν σε νόμους. Αυτή είναι η ιστορία, σε νόμους. Ο νόμος δηλαδή είναι ισχυρότερος από τον μονάρχη. Και εκεί αυτό αρχίζει να απασχολεί τους Αμερικανούς, οι οποίοι και κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια και διώχνουν τους Εγγλέζους. Εγγλέζοι είναι οι ίδιοι δηλαδή, αλλά διώχνουν τους κρατούντες.
4: Ο Ιωάννης ο Ακτήμων είναι ο πρωταγωνιστής εδώ στην ιστορία.
25: Στην Μάγνα Κάρτα, μα πάμε πίσω, ναι, είναι ο Ιωάννης ο Ακτήμων, ο οποίος είναι ένας μέτριας ικανότητας από κάθε άποψη. Ο λαμπρός ηγέτης ήταν, υποτίθεται, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο οποίος όμως το είχε ρίξει στις σταυροφορίες, στις περιπέτειες, στη Γαλλία έζησε το μεγαλύτερο διάστημα και ήταν σπουδαίος, αυτό δεν το ξέραμε, εγώ το έμαθα τώρα, σπουδαίος συγγραφέας ερωτικής μεσαιωνικής ποίησης, τρουβαδούρος. Είναι μεγάλος συγγραφέας της ποίησης των τρουβαδούρων. Αγγλικά δεν ήξερε λέξη.
4: Γαλλικά όλα.
25: Μόνο γαλλικά. Λέξη αγγλικά. Και τον έχουν και έξω από το κοινοβούλιο, το αγαλμά του σήμερα, με το σπαθί στον αέρα και με τα τρία λεοντάρια των Anjou, Danjou, Angevine στα αγγλικά, Danjou, και τον έχουν απ' έξω σαν είδωλο της Βρετανικής ιστορίας. Είδωλο ήταν, αλλά αθέατο.
4: Μέχρι να πάμε στον Cromwell και στους δύο Cromwell. Τι μεσολαβεί λοιπόν σε αυτό το διάστημα, κύριε Βερέμη?
25: Μεσολαβούν πάρα πολλά. Μεσολαβούν κάμποσες εκτελέσεις βασιλιάδων. Είναι περίεργο, αλλά οι Βρετανοί που τους βλέπουμε έτσι, μάλλον συγκρατημένους ως έθνος.
4: Έχουν ένα παρελθόν όμως αιματοβαμένο.
25: Απολύτως αιματοβαμένο, με πολλά θύματα βασιλιάδες τους. Δηλαδή κάθε τόσο σκοτώνουν και από έναν. Ο ένας του Λονδίνου το κάστρο, ο άλλος το σπίτι του, ο τρίτος στο δρόμο. Δηλαδή λες τώρα τι γίνεται εδώ
4: μέχρι
25: πέρα.
4: Μέχρι να φτάσουμε και στην εκτέλεση της Μπολέιν. Δηλαδή θέλω να πω
25: και όχι μόνο.
4: Ναι.
25: Ο Ρίκος ο Όδος έφαγε τρεις σύζυγους της έκοψε το κεφάλι. Η Δε Μπόλεϊν ήταν και υποτίθεται ο λόγος που έγινε στην Αγγλία αυτή η μετάβαση από τον καθολικισμό
5: στην Αγγλικανική Εκκλησία.
25: Στην Αγγλικανική Εκκλησία, την Προτεσταντική Αγγλικανική Εκκλησία. Και αυτός γιατί? Γιατί ζήτησε από τον Πάπα να του δώσει. Αυτός ήταν παντρεμένος με μια Ισπανίδα, την Εκατερίνη της Αραγώνας, 17 χρόνια. Και έκανε κάμποσα παιδιά, τα οποία πέθαναν όπως συνέβαινε τότε, δεν ζούσαν όλα. Αλλά του ξέμεινε ένα κορίτσι, τη Μαρία, την αιματοβαμμένη Μαρία όπως τη λέγανε αργότερα. Και μετά από όλα αυτά, λέει, θέλω, λέει, να μου δώσετε άδεια, αυτό που το λένε, να πάρω διαζύγιο από τη σύζυγό μου. Μα γιατί, λέει, δεν ήσασταν? Όχι, λέει, δεν ήμουν ευχαριστημένος και δεν πραγματοποιήθηκε η σχέση πραγματικά. Να λέει, αρλούμπες, δηλαδή, πραγματικά αρλούμπες. Αυτή δε καημένη τον είχε υποστεί χρόνια, γιατί ήταν και λίγο τρελάρας. Και αυτός, επειδή δεν του έδινε ο Πάπας την άδεια να ξαναπαντρευτεί,
5: σήκωσε μπαϊράκι,
25: σήκωσε σημαία.
5: Κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Περέμη, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αμέσως μετά τις ειδήσεις επί τους.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Η επιστροφή στο σχολείο
6: Κόσμος 96,5.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας, η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή Κυριακή σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε την ευρωπαϊκή ιστορία ταυτοχρόνως με την ελληνική. Είμαστε στο σκέλος του 19ου αιώνα και τώρα σε κάποια κεφάλαια που θα παρακολουθήσετε από αυτήν την Κυριακή και τις επόμενες εβδομάδες θα παραθέσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στην Ιταλική και τη Γερμανική ενοποίηση, αλλά τώρα με αυτόν τον κύκλο των επεισοδίων θα επιχειρήσουμε να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες την πολιτική ιστορία με εστίαση στον 19ο αιώνα. Προσκεκριμένος καθηγητής στην πρώτη μας εκπομπή για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, ο Θάνος Βερέμης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Λοιπόν, τώρα παραθέτατε το ότι στην Βρετανική διαδοχή ακόμη δεν έχει ιδρυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σε μια περίοδο κάπου στον 13ο-14ο αιώνα, αλλά είναι η εποχή που σκοτώνονται μεταξύ τους οι οίκοι προκειμένου να εγκαθιδρύσουν και να βάλουν τα θεμέλια για την παραγωγή των βασιλέων.
1: Βεβαίως.
0: Και πέφτει πολύ αίμα, αυτό μας παραθέτατε.
1: Πολύ αίμα και πέφτει ιδιαίτερα πολύ αίμα και στον εμφύλιο μεταξύ του κόκκινου και του λευκού ρόδου, όπως λεγόταν, δηλαδή τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Τιδόρ με τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Λάνκαστερ. Οι δύο αυτοί οι βασιλικοί οίκοι πρέπει να τους φανταστούμε αρχικά σαν απλώς αντιπάλους βαρόνους. Κάποιος από τους δύο ήταν ισχυρότερος από τον άλλον. Στην περίπτωση τη δικιά μας αυτή την τωρινή που συζητούμε, ο επικεφαλής των Τιδόρ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, τον οποίον τον ονόμαζαν και Καμπούρι, Hunchback, φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, σκότωσε τους δύο ανιψιούς του που ανήκαν στον άλλο, στους Λάνκαστερ. Και μετά από αυτό βέβαια πήρε την κατάρα της εκκλησίας και έγινε και αντιπαθής στους Εγγλέζους γενικότερα.
0: Και εδώ όμως είναι πάλι αυτό με το οποίο το σημειώσαμε στον πρόλογό μας, η κόντρα βορείων και νοτίων. Είναι μια διαρκής διαμάχη του νότου προς το βορρά και αυτό θα το δούμε αργότερα και όταν το κόμμα των συντηρητικών των Τόριδων θα εκφράζει την Νότια Αγγλία σε σχέση με τους εργατικούς που εκφράζει το βορρά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και στον οποίο βορρά και στους εργατικούς έρχονται να προσθεθούν και οι Ουαλοί, οι Σκότοι, οι Κέλτες σχηματίζουν εκείνη ένα σύνολο.
1: Και να μην ξεχνάμε και τη θρησκεία. Η θρησκεία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους εμφυλίους, διότι προσθέτει και την οντότητα της Εκκλησίας στην κάθε πλευρά. Δηλαδή, οι Καθολικοί εναντίον των Προτεσταντών. Οι δε Προτεστάντες του Βορρά, οι Πρεσβυτεριανοί Σκοτσέζοι, είναι ιδιαίτερα ριζοσπάστες. Πρεσβυτεριανοί είναι Καλβινιστές στην ουσία. Όπως Καλβινιστές είναι και οι Νότια πιο κάτω, οι Ουαλοί. Οι Ουαλοί είναι επίσης Καλβινιστές. Οι Ιρλανδοί είναι Καθολικοί και πολύ φανατικοί Καθολικοί. Και θα δούμε αργότερα τι θα υποστούν από τους μη καθολικούς Προτεστάντες, ιδίως από τον Κρόμουελ. Θα υποστούν τα χειρότερα.
0: Και ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για το πώς δημιουργείται η Βόρεια Ιρλανδία και τι γίνεται με την κυρίως Ιρλανδία που ανακηρύσσεται στη συνέχεια δημοκρατία. Αλλά
1: η Βόρεια Ιρλανδία, για να το πούμε από τώρα να τελειώνουμε, δεν είναι Ιρλανδία. Είναι σκοτσέζικη μετακίνηση. Δηλαδή οι Σκοτσέζοι ίδρυσαν στο σημείο αυτό ένα δικό τους κράτος. Και ήταν παραδόξως αυτοί που έφυγαν, ήταν οι Προτεστάντες. Όχι, δεν είναι παράδοξο, είναι λογικό, ήταν οι Προτεστάντες. Αυτοί έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τους ντόπιους καθολικούς Ιρλανδούς. Και έχουμε αυτή τη διαμάχη που διαρκεί ακόμα.
0: Ναι, θέλω να πω πώς όμως κρατάει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα κομμάτι της Ιρλανδίας, το βορρά. Αυτό εννοούσα πώς.
1: Γιατί αυτό ανήκει στην Αγγλία.
0: Αυτό ανήκει στην Αγγλία.
1: Δεν ανήκει στην Ιρλανδία. Ναι. Αυτό το έχουν οικειοποιηθεί οι Βρετανοί, οι Άγγλοι μάλλον, και έχουν πει ότι αυτό είναι δικό μας.
0: Λοιπόν, πάντως τις μορφές τώρα του Ριχάρδου του Τρίτου, δηλαδή αυτές τις προσωπικότητες έχει σκιτσάρει με τα έργα του ο Σέξπιρ που λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι,
0: δηλαδή από εκεί μπαίνουμε βαθιά στην ψυχολογία του ηγέτη, του ηγεμόνα.
1: Ακριβώς.
0: Με ό,τι σέρνει ο άνθρωπος, σε πάση περιπτώσει με τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι. Και μάλιστα η παρουσία του στην σκηνή του Ριχάρδου του Τρίτου αρχίζει με ένα κομμάτι που είναι πασίγνωστο στους Εγγλέζους, που λέει Now is the winter of our discontent, made glorious by this summer of York. Τώρα η δυσαρέσκειά μας του χειμώνα γίνεται υπέροχη από την ανοιξιάτικη αντανάκλαση του ηγέτη του York. Δηλαδή εκεί λέει και τα καλά του λόγια για το York, που είναι ο ίδιος. Αλλά το λέει ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σε μια τέτοια φάση με τους Τιδόρ πια να έχουν εγκαθιδευθεί.
1: Μετά το θάνατο του Ριχάρδου του Τρίτου, αυτός σε μια σύγκρουση μεταξύ York και Λάνκαστερ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος σκοτώνεται και γίνεται πλέον βασιλιάς της Αγγλίας, της Βρετανίας, ο επικεφαλής του οίκου των Λάνκαστερ, ο Ερίκος ο Έβδομος, ο πατέρας του Ερίκου του Οκτώ. Έπεται ο Ερίκος ο Οκτώς βέβαια, με την πρώτη του σύζυγο την Εκατερίνη της Αραγώνας, που δεν πάει καλά ο γάμος και προκαλεί εκεί την αλλαγή της θρησκευτικής ροπής προς τον Προτεσταντισμό.
0: Για να χωρίσει. Αυτό
1: για να
0: το...
1: χωρίσει, για να πάρει το διαζύγιο. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τίθεται ο ίδιος, θέτει τον εαυτό του επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Και ως επικεφαλής δίνει και εντολή στον Αρχιεπίσκοπο να του δώσει διαζύγιο. Το οποίο και παίρνει. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι άργησε να τιθασεύσει τις διαφορές μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, διότι οι συνήθειες αιώνων δεν σβήνουν εύκολα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν θρησκευτικό πόλεμο, και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, όλη η Ευρώπη έχει θρησκευτικούς πολέμους. Να θυμηθούμε ότι η Αυστρία των Αψβούργων πολεμάει εναντίον της Γαλλίας, η οποία είναι καθολική, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τους Αψβούργους σαν εχθρούς, και από την άλλη μεριά η Ισπανία των επίσης Αψβούργων, που είναι και αυτή καθολική. Και είναι στη μέση η Γαλλία, η οποία βέβαια θριαμβεύει λόγω γαλλικής δύναμης. Αλλά στην Αγγλία έχουμε μία λιγότερο σίγουρη κατάσταση, όπου οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί ακόμα ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Και όλο επανέρχεται.
0: Η προσάρτηση και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας ακολουθούν. Δεν δημιουργείται, θέλω να πω, εκ των προτέρων το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι.
0: Δημιουργείται σιγά, εξελικτικά. Σιγά. Δηλαδή ναι. Συγκροτείται μάλλον εξελικτικά.
1: Ναι. Οι πρώτοι άλλωστε που επιχειρούν μια τέτοια ενοποίηση είναι οι Νορμανδοί. Όταν έρχονται βρίσκουν μια Αγγλία από 100 κομμάτια. Και λένε έτσι δεν γίνεται δουλειά, πρέπει να τους ενώσουμε.
0: Νορμανδοί το 1100 ας πούμε, εκεί είμαστε.
1: Το 1100 είναι, το 1066 για την ακρίβεια. Και τα καταφέρνουν και κάνουν σε μεγάλο βαθμό, τους βάζουν όλους αυτούς σε ένα. Βέβαια ακόμα δεν έχει αρχίσει η προτεσταντική, θα γίνει πολύ αργότερα, επανάσταση εναντίον των καθολικών. Οι Γάλλοι, οι Νορμανδοί είναι καθολικοί βέβαια και εξακολουθούν να είναι, βρίσκουν μια χώρα περίεργη με όλες αυτές τις φυλές και τις ομάδες των ανθρώπων και τους κάνουν καλά, τους καταφέρνουν. Ώσπου βέβαια, όπως είπα, σιγά σιγά το εντόπιο στοιχείο αρχίζει να ανατέλει και πάλι και μέσα από την ποίηση και από τη λογοτεχνία ανακαλύπτει τη μεγάλη του αξία, ας πούμε.
0: Από την άλλη πρέπει να δούμε τη θέση της γυναίκας. Έχουμε γυναίκες βασιλείς που καθορίζουν και ολόκληρες εποχές.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή η πρώτη Ελισάβετ, ας πούμε.
1: Η πρώτη και καλύτερη. Δεν έχει ξαναυπάρξει μετά την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν πάρα πολύ μεγάλης αξίας και βεληνεκούς βασίλισσα. Δεν ήταν βασίλισσα, ήταν υπερβασιλιάς. Ήταν πάρα πολύ ικανή, κυρίως λόγω της πολιτικής της. Η Ελισάβετ προσπάθησε να αποφύγει το σκοτωμό μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Και είπε η Εκκλησία της Αγγλίας θα είναι μια ανεξάρτητη εκκλησία που θα κάνει αυτό που θεωρεί το καλύτερο για την Αγγλία. Η αδελφή της, η Μέρη, η αιματοβαμένη Μέρη όπως τη λένε οι Εγγλέζοι, έφαγε πάρα πολύ κόσμο, γιατί η φιλοδοξία της ήταν να κάνει την Αγγλία καθολική από άκρου εις άκρον. Και δεν τα κατάφερε βέβαια, πέθανε νωρίς σχετικά και την αντικατέστησε η Ελισάβετ, η οποία ήταν άλλης κλάσεως. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι σύμφωνα με το Σαλικό νόμο δεν έφτανε αυτός που θα αναλάμβανε το θρόνο να έχει μητέρα βασίλισσα, έπρεπε να έχει κυρίως πατέρα βασιλιά. Μπορούσε μια γυναίκα να γίνει βασίλισσα στην Αγγλία, όχι σε όλες τις χώρες. Υπήρχαν χώρες που δεν δέχονταν γυναίκα διάδοχο. Στην Αγγλία υπήρχε η πρόβλεψη εφόσον ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς. Δηλαδή αν ήταν μόνο η μάνα βασίλισσα δεν είχε πέραση.
0: Λοιπόν, δεν υπήρχε προοπτική για το κορίτσι.
1: Δεν υπήρχε προοπτική για το κορίτσι, όχι.
0: Αντιθέτως από τον πατέρα άνοιγε ο δρόμος.
1: Ακριβώς. Τον πατέρα άνοιγε ο δρόμος. Και η Ελισάβετ αποδεικνύεται η σπουδαιότερη βασίλισσα και βασιλιάς της Αγγλίας για όλη τη διάρκεια που ξέρουμε ως τώρα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο.
0: Ναι, μετά η Βικτωρία θα δώσει και το όνομά της, ναι, σε μια ολόκληρη εποχή, έτσι, σε πολλές δεκαετίες. Ναι. Είχε και μακροημέρευσε στο
1: θρόνο. Ήταν η πιο μεγάλη σε διάρκεια βασιλείας. Η Ελισάβετ όμως ήταν η πιο αποδοτική. Ναι.
0: Πάντως και η σύγχρονη Ελισάβετ έζησε πολύ. Θέλω να πω ότι έχουν ένα ιστορικό πολυετούς παρουσίαση στο θρόνο. Ωραία, μη φύγουμε, πάμε πάλι στο παρελθόν. Άρα ο Σέξπιρ προσπαθώ να τον πολλιάσω και με την ιστορία αλλά και με τον περιγράφει και δίνει οντότητα στους Άγγλους. Αυτό είναι το σημαντικό του.
1: Σημαντική του προσφορά στην αυτογνωσία των Αγγλέζων. Έχει ένα σημείο σε κάποια από τα έργα του που λέει «Ω Αγγλία που έχεις καταφέρει εκείνο, εκείνο, το άλλο, που με το στόλο σου έχεις κατακτήσει τον κόσμο», λέει πολλά πολλά υπέρ της Αγγλίας και λέει «Ευλογημένο μέρος για όσους αγαπούν την ειρήνη και την δικαιοσύνη». Λόγια σπουδαία βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον ήταν έτσι. Το βέβαιο είναι ότι τα λέει. Δηλαδή είχε στα έργα του περάσει μια αγάπη μεγάλη για την Αγγλία.
0: Ναι. Τώρα, Cromwell.
1: Cromwell. Λοιπόν, πεθαίνει η Ελισάβετ χωρίς διάδοχο. Και δεν έχει διάδοχο γιατί φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα ανατομικό. Κάποιο πρόβλημα, λένε ότι η μήτρα της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, πολύ μικρή, ότι δεν μπορούσε να έχει παιδί κλπ. Και μένει ο θρόνος κενός. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η Ελισάβετ κάποια στιγμή στην καριέρα της έδωσε εντολή να καρατομηθεί η εξαδέλφη της, η Μαρία Στούαρτ. Σκοτσέζα, μεν, αλλά και Εγγλέζα, δε. Και έδωσε εντολή να την καρατομήσουν. Όπερ και γένετο. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες σχολές. Μια λέει ότι δεν το ήθελε αυτή, αλλά την ανάγκασαν γιατί ήταν και επικίνδυνη. Οι Σκοτσέζοι γενικά πάντοτε περίμεναν ευκαιρία για να δράσουν εναντίον της Αγγλίας. Το τρομερό στην ιστορία αυτή είναι ότι με το θάνατο της Ελισάβετ, ο νόμιμος μονάρχης πλέον για να την αντικαταστήσει είναι ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος είναι γιος της καρατομηθήσας. Είναι τρελό. Δηλαδή της έκοψε το κεφάλι και μετά προκύπτει ο γιος της ως ο μόνος νόμιμος διάδοχος και ο οποίος αναλαμβάνει το θρόνο.

0: κακοκέφαλος και τσακώνεται με τη Βουλή των Κοινοτήτων. Η οποία Βουλή των Κοινοτήτων, η σημασία της είναι ότι μαζεύει τα λεφτά για το κράτος. Από εκεί έρχονται τα λεφτά, οι φόροι και όλα τα σχετικά. Και εκεί αρχίζει ένας καυγάς τεράστιος ανάμεσα στον Κάρολο και τον Νίκο των Κοινοτήτων, ο οποίος καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο. Και καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο γιατί ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω στο θέμα του θρησκεύματος. Οι μεν τα μέλη του οίκου των Κοινοτήτων είναι Προτεστάντες. Προτεστάντες ή υπέρ εν πάση περιπτώσει μιας Αγγλικής Εκκλησίας μετριοπαθούς. Ο βασιλιάς είναι κρυπτοκαθολικός και υπέρ των καθολικών. Οι οπαδοί του βασιλιά λέγονται υπότες, cavaliers, με μακριά μαλλιά σαν τους τρεις οματοφύλακες που βλέπουμε. Οι δε αντίπαλοι, οι οπαδοί του Cromwell, που είναι Προτεστάντης άγριος, είναι οι λεγόμενοι στρογγυλοκέφαλοι. Γιατί? Γιατί ήταν κουρεμένοι. Ήταν βαθιά κουρεμένοι.
1: Φαινόταν το κρανίο τους.
0: Έτσι, ήταν, ναι. Φαινόταν το κρανίο τους και τους λέγανε έτσι, στρογγυλοκέφαλους. Round heads. Και αυτός ο πόλεμος βέβαια είναι και αιματηρός και κρατάει και αρκετό διάστημα. Ώσπου στο τέλος ο Κάρολος χάνει τον πόλεμο αυτό.
1: Και το κεφάλι του.
0: Και χάνει και το κεφάλι του.
1: Γιατί το χάσε το κεφάλι του?
0: Πρώτον γιατί είχε αντίπαλο τον Cromwell. Cromwell.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Αυτή τη φορά ο Κάρολος ο δεύτερος. Τον πρώτο τον φάγαμε, έρχεται ο δεύτερος και μετά το δεύτερο έρχεται πάλι ο Ιάκουβος ο δεύτερος. Και εδώ έχουμε και μία μικροεπανάσταση βρετανική που λέγεται η ένδοξη επανάσταση ή η ανέμακτη επανάσταση, γιατί δεν χύθηκε αίμα. Έγινε μία επανάσταση και τα μάζεψε ο Ιάκουβος, ο οποίος καθολικός και αυτός, και πήγε στη Γαλλία και άφησε το βασίλειό του. Είχε δύο κόρες αυτός και η μία ήταν παντρεμένη με τον Γουλιέλμο της Οράγης. Προτεστάντη.
1: Ολλανδός δεν είναι αυτό?
0: Ολλανδός.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Προτεστάντης και παντρεμένος με την μία από τις κόρες του Γουλιέλμου, τη Μαρία. Είναι ο Γουλιέλμος και η Μαρία αναλαμβάνουν το βρετανικό θρόνο μισό-μισό. Μισό ένας, μισό άλλος. Και έτσι είναι νόμιμοι και οι δύο.
1: Και επανέρχεται ο Προτεσταντισμός, μάλλον κερδίζει αυτό που λέμε η Αγγλικανική Εκκλησία σήμερα.
0: Κερδίζει μια μετριοπαθής Προτεσταντική Εκκλησία. Το περίεργο με την Αγγλικανική Εκκλησία είναι ότι έχει και χαρακτηριστικά του καθολικισμού, ακόμα και σήμερα. Αυτοί όλοι οι καρδινάλοι.
1: Τελετουργία, όλοι αυτοί οι καρδινάλοι.
0: Και ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι.
1: Ναι, έχουν χαρακτηριστικά καθολικισμού. Ναι, σωστά.
0: Καθολικισμού.
1: Γιατί οι άλλοι είναι πιο λιτοί. Ενώ ο Προτεσταντισμός έχει πιο λιτά χαρακτηριστικά.
0: Έχει καθόλου τέτοιους.
1: Ναι,
0: δηλαδή, του κλήρου η ιεραρχία καταργείται. Και καταργούνται και άλλα πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει προσέξει, ας πούμε, ότι στις Προτεσταντικές Εκκλησίες δεν υπάρχει Παναγία. Παναγία εξαφανίστηκε. Και εξαφανίστηκαν και οι Άγιοι.
1: Και είναι γυμνός ο ναός.
0: Είναι γυμνός. Έχουν κατεβάσει τα γάλματα της. Ότι
1: κήρυγμα υπάρχει μόνο και.
0: Κήρυγμα. Οι παπάδες δεν είναι ιερείς. Είναι φύλακες ανθρώπων, κάπως έτσι. Είναι σαν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους περίπου. Αυτή
1: Να
0: προστατεύουν το πίμνιο. Ωραία. Ναι.
1: Κύριε Βερέμη, θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντησή μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θάνος Βερέμης εξιστορεί την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ήταν ένα σκόρπιο βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ηνωμένο τους επόμενους αιώνες, κάτι που θα το διαχειριστούμε και θα το περιγράψουμε την επόμενη Κυριακή. Συνεπώς, το ραντεβού μας στις 9 το πρωί την επόμενη εβδομάδα. Έως τότε, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην Ελλάδα και το

0: εξωτερικό. Γεια σας.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζένι Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα κίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Για πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατειακό πάντα το λόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
16: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
17: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
16: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
17: Ανακατασκευές,
16: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
17: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
16: Έλεγχος air condition.
17: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
16: Μπαταρίες παντός τύπου.
17: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
17: Ford,
16: Opel
17: και BMW.
16: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
17: Τηλέφωνο 26710 28963
16: και κινητό 6977 421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos.
17: Το team των απαιτητικών.
14: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
18: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
22: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
21: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
22: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
21: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Μους και τοπικά 39 αστεπριωτικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κερκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σα ημέρα, βρε παιδιά. Καλή Κυριακή να έχετε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Ξεκινάει ευθύ αμέσω η εκπομπή Δεύτερε Σκέψει με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο δεύτερο. Δεύτερη μέρα σήμερα, Πέτρο, για μα. Δεύτερη μέρα και για αυτή τη νέα ραδιοφωνική
0: έχουμε
1: διαδρομή.
0: Έχουμε πάρει το κολλάει τώρα. Το πήρα.
1: Και η Κυριακή ίσω και από μόνη τη έχει κάτι που ταιριάζει πολύ στη λογική τη εκπομπή μα. Λίγο περισσότερο χρόνο. Χρόνο να ξαναδούμε όσα συνέβησαν, να ξεχωρίσουμε τι άξιζε πραγματικά και μέσα στην εβδομάδα. Να το ξεχωρίσουμε λίγο από το θόρυβο και να σταθούμε σε ιστορίες που ίσως χρειάζονται και κάτι περισσότερο από έναν τίτλο και μερικά δευτερόλεπτα προσοχής.
0: Μέχρι και τις 12 θα τα φωτίσουμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Τζέσι Αμπτουλά έχει την αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Είναι η έκτη μέρα του Σεπτέμβριου. Πάντα το σωτήριο έτος 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε. Skyradio.gr, πατάτε και που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε και μέσω αυτού του δημοφιλούς διαδικτυακού τρόπου το μήνυμά σας. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, στο X και στο LinkedIn βρίσκεται και τον Ισάκ τον Τριανταφυλλίδη σύντομα κοντά σας. Σωστά δεν λέω, σωστά δεν το προαναγγέλω. Ναι. Θα είναι και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, θα μου το φτιάξεις όπως μου υποσχέθηκες.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σε φτιάξουμε, μη μου ανησυχείς. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, κινούμαστε λιγάκι στον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού χθες στη Θεσσαλονίκη, των όσων εξήγηλε, και εννοείται πως θα είναι βασικό θέμα συζήτησης και της δικής μας εκπομπής. Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 και ο Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στη Θεσσαλονίκη, θα μας μεταφέρει και το κλίμα που επικρατεί εκεί.
1: Ναι. Ο εξαίρετος συνάδελφος, τον οποίο εμπιστευόμαστε τυφλά, μου επιτρέπεις, για το κρίσιμο πολιτικό του σχόλιο.
0: Ναι, βεβαίως. Το πολιτικό σκέλος των όσων θέλει, των όσων μηνυμάτων θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα απασχολήσουν κατά κύριο λόγο τη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί ως ήθιστε κάθε Κυριακή, έτσι και φέτος, λίγο μετά τις 12. Και να πω πως εγώ θα παρατείνω την παρουσία μου στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θα γίνω αυτή η γέφυρα με την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για να ακούσετε και τα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τις απαντήσεις βεβαίως που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Όμως αυτό το οποίο αφορά περισσότερο τον κόσμο δεν είναι τα πολιτικά μηνύματα και το πολιτικό διακύβευμα, είναι οι παροχές, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ένα πλούσιο πακέτο παροχών, 2,2 δις, κυρίες και κύριοι, μόνο για το 2027, με τις εκλογές να είναι on the way. Το λέγαμε και χθες εδώ με τον Ισάκ, πως το γεγονός ότι οι εκλογές είναι πρώτων πυλών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και ήταν κάπως πιο γενναιόδωρο αυτό το πακέτο μέτρων του Πρωθυπουργού. Μοίρασε χρήματα σε πολλούς, σε πολλές κοινωνικές ομάδες, και στους συνταξιούχους θα λάβουν ένα έκτακτο επίδομα, και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπήρξαν κάποια μέτρα ανακούφισης, διότι και εκεί υπάρχει γκρίνια, και στους αγρότες, οι οποίοι θυμίζω πριν από μερικούς μήνες είχαν πραγματοποιήσει πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και υπήρχε και στις τάξεις των αγροτών μεγάλη δυσαρέσκεια.
1: Είχε πάντως, να πούμε, χθες η ομιλία του και ένα αρκετά καθαρό πολιτικό αποτύπωμα. Ναι. Δεν παρουσίασε ένα ή δύο εμβληματικά μέτρα. Άπλωσε τις παρεμβάσεις σε σχεδόν ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους, ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Αμέλησα να τους αναφέρω. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι και αυτοί είναι στην κρίνια όλων αυτών των καιρών, διότι έχουν δει τους μισθούς τους να είναι παγωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Βάλε στο κάδρο αγρότες, βάλε οικογένειες, ενοικιαστές, νέους γονείς, και αυτό από μόνο του δείχθηκε με προσπάθεια να χτιστεί, αν μου επιτρέψεις, και ένα ευρύ αφήγημα για την επόμενη περίοδο, και όχι απλώς να δοθούν παροχές σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έχω κρατήσει εγώ από την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ο χρόνος, γιατί πολλά μέτρα ξεκινούν μέσα στο 2027. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με ορίζοντα έως και το 2031. Ναι. Άρα παρουσιάσει ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που ξεπερνά την παρούσα κυβερνητική θητεία και περνάει ευθέως και στην επόμενη
0: εκλογική
1: περίοδο.
0: Κάποια μέτρα έχουν πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα τα βάζει στον χρόνο μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Όπως είναι για παράδειγμα αυτό το δώρο Χριστουγέννων που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα δοθεί του χρόνου, το 2027. Ναι. Δεν θα δοθεί τώρα.
1: Και αν μου επιτρέπεις και ένα από το feedback που παίρνουμε και από τα μηνύματα. Υπάρχει μια τρίτη έτσι, γραμμή. Από τη μια αυξήσεις εισοδημάτων, φοροελαφρύνσεις και επιδόματα. Και από την άλλη και συγκεκριμένοι στόχοι για ανάπτυξη, επενδύσεις, χρέος και πιστοληπτική βαθμίδα. Άρα δύο μηνύματα στέλνει από χθες ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει χώρος για περισσότερη στήριξη στην κοινωνία, αλλά χωρίς να εγκαταλείπεται και αυτή η εικόνα της δημοσιονομικής σταθερότητας.
0: Ναι. Βέβαια, πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει και κάτι το οραματικό, να το πω, κάτι το οποίο θα αφορά το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Δεν ξέρω, έτσι όπως αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν ξέρω αν εμείς είναι σοφό να κινηθούμε με το ίδιο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δείχνει ότι έχει πολύ συγκεκριμένα όρια. Πάνω σε αυτό δεν ακούσαμε πολλά πράγματα. Ναι. Θα μου πεις, σπανίως ακούμε και από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που βρίσκεται στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, απλώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στη θέση αυτή 7-8 χρόνια τώρα, έχεις και παραπάνω απαιτήσεις ως προς αυτό. Και δεν ξέρω, θα το σχολιάσουμε και με τον Γιώργο Μουρούτη, εννοείται μετά τις 10.30, και αν αυτό το πολιτικό αφήγημα όπως το παρουσίασε και με αυτό θα πορευτεί μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης, είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον γκέλ στον κόσμο. Δεν το ξέρω αυτό, να το δούμε, διότι εκεί υπήρχε ένας προβληματισμός τον οποίο το μοιράζομαι και εγώ μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το κατά πόσο υπάρχει αυτό το σύνθημα. Δηλαδή εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε γιατί ζητάει ο Πρωθυπουργός μια τρίτη τετραετία, τι θα κάνει σε αυτή την τρίτη τετραετία.
1: Έχουμε πέτρο δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα, σίγουρα μετά τις ανακοινώσεις. Αλλά σήμερα είναι μια καλή μέρα και για τους δικούς μας συναδέρφους. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές τις απορίες που αποτύπωσες εδώ μπροστά στο μικρόφωνο, να μας τις λύσουν όταν θα κάνουν τις ερωτήσεις τους προς τον Πρωθυπουργό.
0: Σωστά. Και ερωτήσεις που θα αφορούν και τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Φυσικά θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία τις επόμενες ημέρες και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα μέτρο που έχει συζητηθεί πολύ και διαφοροποιείται, αν θέλεις, από το καλάθι που έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, είναι αυτό που αφορά τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά, για τους νέους, χρήματα τα οποία θα αποταμιεύουν οι γονείς και μέχρι τα 1.200 ευρώ θα έρχεται και θα προσθέτει κάποια χρήματα το κράτος.
1: Ναι, προστίθεται στην πολιτική των κινήτρων. Χθες μιλάγαμε για το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, mm-hmm. Ένα ναι, κίνητρο είναι, και είναι για νέους γονείς. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση και προς αυτή την πολιτική.
0: Ένα καλό μέτρο για το οποίο ακούω μου λένε πως κάτι αντίστοιχο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι κακό η κυβέρνηση να αναγνωρίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί το κάνει δυστυχώς σπάνια. Ότι έχουν και κάποιες καλές ιδέες. Δεν είναι όλα τα μέτρα της αντιπολίτευσης για τα σκουπίδια. Υπάρχουν και εκεί σοβαροί άνθρωποι που κατά καιρούς προτείνουν αξιόλογα μέτρα. Δεν λέω ότι δεν έχει μπει στο τρυπάκι η αντιπολίτευση, στο τρυπάκι αυτής της έντονης παροχολογίας.
1: Ναι. Το credit πάντως από την κοινωνία το παίρνει όποιος το υλοποιεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όχι όταν ένα σχέδιο
0: αλήθεια
1: είναι πρωτασμένο στο χαρτί.
0: Διότι η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι πάντα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει το ταμείο και να μοιράζει, ενώ οι άλλοι μοιράζουν υποσχέσεις. Υπάρχει αυτή η ειδοποίηση διαφορά, παιδιά. Όπως για το μέτρο αυτό του κουμπαρά, έχω δύο ενστάσεις, έτσι πολύ σύντομα, έτσι να τις απλώσω στο τραπέζι της συζήτησής μας, Ισάκ. Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με αυτούς που δεν έχουν να αποταμιεύσουν. Και είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Ναι. Δηλαδή, αυτοί που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Και με ένα ή με δύο ή με τρία παιδιά δεν έχουν να βάλουν κάτι στην άκρη, διότι τα έξοδα τρέχουν, ενίκια, παιδική σταθμή, εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, όλα αυτά τα έξοδα τα οποία έχουμε και εγώ και εσύ και έχει πάρα πολύ κόσμος και δεν μένει κάτι στην άκρη, για αυτούς δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, αυτοί προφανώς είναι έξω από αυτό το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη ένστασή μου έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα. Εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό εδώ και καιρό να έχει τραβήξει το αυτί στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών για τους όρους της αποταμίευσης αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια αποταμίευσης σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Μετρήσιμο κιόλας.
0: Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή οι όροι βάσει των οποίων σου ζητά η τράπεζα να αποταμιεύσει τα χρήματά σου είναι πραγματικά αστεί. Μια προθεσμιακή κατάθεση να πας να κάνεις το επιτόκιο, παιδιά, δεσμεύεις τα λεφτά σου για ένα χρόνο και σου λένε 0,60 κάποιες τράπεζες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή θα δεσμεύσω εγώ τα λεφτά μου 100.000 ευρώ αν ήμουν σε αυτή την ευχάριστη θέση να έχω τόσα λεφτά δηλαδή και θα μου δώσει 600 ευρώ. Δεν ξέρω, αυτά είναι παράλογα και θα έπρεπε να έχει τρίξει λιγάκι τα δόντια ο Πρωθυπουργός στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, διότι όταν μιλάμε για τράπεζες μιλάμε για τον πυλώνα της οικονομίας που έχουν να υπηρετήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει και με την αποταμίευση. Τρέχει ο πληθωρισμός εδώ και χρόνια και αποταμίευση τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, αυτά για ένα μέτρο πάντως το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία και είναι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο βάλαμε και εμείς του δημογραφικού,
1: ναι,
0: της ανάγκης που υπάρχει να ενισχυθούν οικονομικά οι ελληνικές οικογένειες που πραγματικά υπάρχουν πολλές που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Αυτά γιατί δεν θα πούμε περισσότερα μετά τις 10.30. Είχαμε ένα τρομακτικό δυστύχημα χθες στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, με ένα φάντομ να συντρίβεται και δύο αξιωματικούς να χάνουν τη ζωή τους. Η πολεμική αεροπορία θρυνεί δύο αξιωματικούς της, δύο νέα παιδιά, δύο νέα παλικάρια, τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου και τον 40χρονο επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Ήδη έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος στις ενόπλες δυνάμεις. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω εγώ πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα. Κάποια επαγγέλματα δεν πληρώνονται με τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το χρυσό όλου του κόσμου να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Παίρνουν τέτοιο ρίσκο σε καθημερινή βάση που αυτό δεν αποτυπώνεται στον όποιον μισθό και να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, που ούτως ή άλλως μισθολογικά είναι πάρα πολύ αδικημένοι όλοι αυτοί οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας.
1: Εμένα, αν μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο, είναι από εκείνες τις δύσκολες στιγμές της δουλειάς μας. Να καλείς να μεταδώσεις μια τραγική είδηση για όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν μαρτυρίες, τα έχουν ακούσει αυτά και οι ακροατές μας. Υπάρχουν όμως και πολλά που ακόμη δεν γνωρίζουμε και σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή,
0: ναι,
1: ώστε
0: βέβαια
1: αυτή η ανάγκη για άμεση ενημέρωση να μην μετατρέπεται σε βιαστικά συμπεράσματα ή ακόμα χειρότερα σε ανακριβείς πληροφορίες. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι εκείνες που θα αποτυπώσουν τι πραγματικά συνέβη και,
0: ναι,
1: τι οδήγησε.
0: Αν είχαμε κάποια μηχανική βλάβη,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ξέρω, ή κάποιο ανθρώπινο λάθος.
1: Σωστά.
0: Όλα
1: αυτό θα το αποτυπώσουν οι έρευνες, οι, ναι, ειδικοί. Μέχρι τότε, όλοι εμείς πάντως οφείλουμε να μένουμε στα επιβεβαιωμένα γεγονότα, με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Να πούμε και εμείς, Πέτρο, τα ειλικρινά συλληπιτήριά μας στους οικείους,
0: ναι,
1: των δύο χειριστών και βέβαια και στους συναδέρφους τους στην πολεμική αέρα.
0: Νέα παιδιά, τι να πεις, και μια ακόμη τραγωδία που είχαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίθμια, στα Ίστμια, στον κόλπο των Κεχρεχαίων. Μια θαλαμιγό συγκρούστηκε με μια μικρή λέμβο, ένας νεκρός και ένας ακόμη σοβαρά τραυματισμένος. Ο τραγικός απολογισμός από αυτή τη σύγκρουση μιας λέμβου με μια θαλαμιγό. Οι αρχές εξετάζουν και εκεί να δουν τι πήγε στραβά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που οι οποίες και διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι η λέμβος δεν έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοής. Για να δούμε πού θα καταλήξει το λιμενικό σε αυτή την έρευνα την οποία και κάνει.
1: Και να ανοίξουμε και δύο μικρά παράθυρα στον κόσμο, λίγο τη διεθνή ατζέντα να αποτυπώσουμε με ειδήσεις από διαφορετικά σημεία του χάρτη, που όμως ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα των χωρών όπου συνέβησαν. Έχουμε σήμερα στη Γερμανία, Πέτρο, η Ευρώπη παρακολουθεί τις κάλπες στην Σαξονία Άνχαλτ, τα άνοιξαν. Η ακροδεξιά εκεί του AfD εμφανίζεται με πάνω από 40% ποσοστό, σχεδόν 20 μονάδες μπροστά από τους Χριστιανοδημοκράτες. Αν επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι απλώς μια μεγάλη εκλογική νίκη. Θα φέρει για πρώτη φορά τόσο κοντά στην εξουσία ενός κρατηδίου ένα κόμμα που μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα προσπαθούσαν να κρατήσουν πίσω από το, ναι, λεγόμενο πολιτικό τείχος προστασίας.
0: Το τόσο κοντά το λες, γιατί πρέπει να δούμε αν θα έχει και αυτοδυναμία, αν θα μπορεί η μόνη, ναι, της AfD να διοικήσει το συγκεκριμένο κρατήδιο.
1: Πάντως, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα προεκλογικά ποσοστά και των δημοσκοπήσεων, θα φουντώσει πολύ και η συζήτηση περαιτέρω στην Ευρώπη, όχι, ναι, μόνο στη Γερμανία. Είναι ένα δείγμα για το πώς προχωρούν οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά, ναι, κόμματα και κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
0: Πάντως θα είναι μια ιστορική εξέλιξη, ναι, αυτή για τη Γερμανία. Θα είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Χίτλερ που ένα ακροδεξιό κόμμα, όπως είναι αυτό της ΑΕΦΤΕ θα αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός κρατηδίου. Πραγματικά εντυπωσιακό, και βλέπεις πως η ιστορία κάνει κύκλους.
1: Ναι. Και θα έχουμε και στην εκπομπή μας αργότερα και ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με... Ας το κρατήσουμε ως έκπληξη, έναν άνθρωπο που σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό σήμερα, ναι, για να αποτυπώσουμε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Το άλλο παράθυρο που ήθελα εδώ να ανοίξω είναι το ουκρανικό, γιατί μετά από μήνες στασιμότητας η διπλωματία ξανακινείται. Δύο επεσταμένοι του Ντόναλντ Τραμπ χθες, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είχαν τρεις ώρες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Μετάφεραν την αμερικανική πρόταση ειρήνης. Το Κρεμλίνο μάλιστα χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες πολύ χρήσιμες. Δεν έχει βέβαια ανακοινωθεί κάποια συμφωνία. Οι μεγάλες διαφορές για τα εδάφη και το μέλλον της Ουκρανίας παραμένουν βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά. Σήμερα αυτοί οι Αμερικανοί εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ πάνε στο Κίεβο, κομίζουν ουσιαστικά τι απάντηση πήραν από τη Μόσχα και περιμένουμε και από αυτό το πεδίο πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Να μην αμελήσουμε στην εισαγωγή της εκπομπής, να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στα αθλητικά. Εννοείται πως απόψε το βράδυ βάζεται Sky, στην τηλεόραση του Sky, εκπομπή μονομπάλα με τον Πάνο Βόγλη, με όλο τον απόϊχο της αγωνιστικής της Super League. Νομίζω πως σε δεύτερη μοίρα περνάει και η πεντάρα της ΑΕΚ στον Άρη με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, και η γκέλα του Ολυμπιακού στον Βόλο. Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο στο πρώτο του στραβοπάτημα στη σεζόν. Μονοπολεί την αθλητική επικαιρότητα ο πραγματικά ανατριχιαστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, ενός εκπληκτικού ποδοσφαιριστή, νομίζω από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουν πατήσει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Κάταγμα Περώνης σε έναν τραυματισμό τον οποίον υπέστη στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης σε μια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλου Σιαμπάνη. Χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν. Ξαναλέω, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μην δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του. Δεν μπορείς να το δεις. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις να το δεις. Να βλέπεις ανθρώπους τώρα να τραβούν τα μαλλιά τους, τον διαιτητή τον ίδιο σε απόγνωση. Τον διαιτητή που σφύραγε το συγκεκριμένο μάτς. Τι να πούμε, περαστικά στον άνθρωπο, να γυρίσει γερός και δυνατός και να μην έχουμε άλλα τέτοια. Αν και ξέρεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό, ναι, σοβαρή τραυματισμή.
1: Και το αισιόδοξο, αν θες, για τα γήπεδα, αυτονόητο το θεωρούμε εμείς, είναι και αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε έτσι, από όλους, και μετά και τα μηνύματα και ενεργεία και παλιοί ποδοσφαιριστές που εξέφρασαν και στα social media, ναι, τη στήριξή τους. Αυτό είναι αθλητισμός.
0: Ναι. Καιρός καλοκαιρινός και σήμερα, να ξέρετε, με πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό, οπότε εκμεταλλευτείτε και αυτή τη συγκυρία του καιρού για να κάνετε ένα από τα τελευταία σας μπάνια το φετινό φθινόπωρο. Λοιπόν, γιατί το φθινόπωρο είναι εδώ. Καθημερινή της Κυριακής. Την διαβάζετε, την αγοράζετε. Είναι ήδη στα περίπτερα. Με εξαιρετική ύλη και σήμερα, και με ένα ένθετο το οποίο δεν πρέπει να μελείτε να διαβάζετε. Αναφέρομαι στο ένθετο 4 τροχή. Οι λάτρεις του αυτοκινήτου πάντα έτσι έχουν ένα λόγο παραπάνω να αγοράσουν την καθημερινή της Κυριακής όταν κυκλοφορεί με αυτό το ένθετο. Είναι μαζί μας ο Άρης Γαλανόπουλος για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Άρη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Ισάκ, και να έχουμε καλές ειδήσεις και καλές εκπομπές.
0: Μακάρι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα με την Κυριακάτικη καθημερινή κυκλοφορεί το μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους του αυτοκινήτου 4 τροχή. Ένα περιοδικό με 160 σελίδες με πλούσια θεματολογία για επικαιρότητα, και το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησε, να θυμίσουμε, ήταν το 1970 και έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία στην ενημέρωση εδώ και 56 χρόνια. Στο σημερινό τεύχος ξεχωρίζει το αδιπορικό στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία με το κούπρα Ραβάλ. Παράλληλα παρουσιάζονται πολλά νέα μοντέλα που έχουν έρθει στην ελληνική αγορά και ενδιαφέρουν τους φίλους που διαβάζουν, γιατί μην κρυβόμαστε, έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που ο μέσος όρος είναι τα 18 χρόνια και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι έχουμε αυτοκίνητα που είναι πάνω από 36 χρόνια και κυκλοφορούν. Ναι. Παράλληλα, έχουν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την παγκόσμια παρουσίαση της Ferrari στην Ελλάδα, την Amalfi Spider, Και ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ηλεκτροκίνηση, πώς η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τη σχέση οχημάτων και πεζών και πώς η Κίνα έπαψε από μαθητής που ήταν και έγινε δάσκαλος και κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αγορές. Και σε ό,τι αφορά την Φόρμουλα 1, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Ιταλό Κίμι Αντωνέλη, που είναι 17 ετών, που στα μισά της Φόρμουλα 1 προηγείται στην βαθμολογία με στόχο μετά από 73 χρόνια να φέρει τον τίτλο στην Ιταλία. Τέσσερι τροχές σήμερα με την Κυριακάτικη Καθημερινή και από αύριο στα περίπτερα.
0: Εξαιρετικά, και θα μας ενημερώσεις πολύ σύντομα και για μια έκθεση που έρχεται και δεν πρέπει να τη χάσουν οι φίλοι ακροατές. Τι έκθεση είναι αυτή, τι θα περιλαμβάνει?
2: Πέτρο μου, και έχουμε την έκθεση που θα γίνει, που είναι Ευρωπαϊκών Φοροδιαγραφών στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo και είναι η ΟΤΟ Αθήνα. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Εμπορίου και πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση για τους φίλους αυτοκινητού που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια. 51 μάρκες αυτοκινήτων παρουσιάζουν όλα τους τα νέα μοντέλα για τη χρονιά που διανύουμε. Είναι και η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με πολλές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές εκπλήξεις. Και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και ο Big Wings 4FM. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Κινέζικη εισβολή στην Ελλάδα που έχουν ξεπεράσει τις 21 μάρκες που έχουν έρθει.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν θα ξεκινήσει αυτή η έκθεση. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Να σε καλά, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια να έχετε και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μακάρι. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων. Επιστρέφουμε.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
7: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Κόσμος 96,5.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Με το αεροσκάφος, την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη ημέρα. Πεζοπόρα τμήματα κυρίως επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος σημείων που καπνίζουν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκριση θαλαμυγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό. Θαλαμυγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 2 Έλληνες. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 Ιανουαρίου του 2011. Οι R.E.M. κυκλοφορούν ένα τραγούδι ήσυχο, μελαγχολικό και σωστρεφές. Μην αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, που μας προσφέρει η Δήμητρα Σταματίου. Το Uberlin ακολουθεί έναν άνθρωπο που κινείται μέσα στην πόλη, παρατηρεί, αναζητά και προσπαθεί να βρει τη θέση του. Και βγαίνει σε μια στιγμή που ο κόσμος γύρω του μόνο ήσυχος δεν ήταν. Στη Ρωσία αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη η απειλή της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας παρέμενε πολύ έντονη. Στη Μόσχα βομβιστής αυτοκτονίας είχε μόλις χτυπήσει το αεροδρόμιο Ντομοντένοβο. Αυτή η επίθεση είχε αφήσει πίσω της σχεδόν 40 νεκρούς, περισσότερους από 180 τραυματίες. Και την ίδια περίοδο στην άλλη πλευρά της Μεσογείου ξεκινούσε μια εντελώς διαφορετική ανατροπή. 25 Ιανουαρίου χιλιάδες Αιγύπτιοι κατέβαιναν στους δρόμους του Καΐρου στην αρχή της αραβικής εξέγερσης που λίγες εβδομάδες αργότερα θα οδηγούσε και στην πτώση του Χόσνι Μουμπάρακ. Και στην Ελλάδα εδώ Πέτρο, η χώρα μας είχε ήδη μπει βαθιά στην εποχή του πρώτου μνημονίου. Εμείς τα θυμόμαστε. Οι λέξεις τρόικα, περικοπές και χρέος είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητας, ενώ η κυβέρνηση του Παπανδρέου τότε περίμενε ένα νέο έλεγχο των δανειστών με τα εργασιακά της ΔΕΚΟ και τα κλειστά επαγγέλματα στο τραπέζι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ακούγεται αυτό το τραγούδι, πιο ήσυχο, σαν προσωπικό διάλειμμα από έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και για τους ίδιους τους R.E.M. αποδείχθηκε και κάτι ακόμη, γιατί λίγους μήνες αργότερα το συγκρότημα θα ανακοίνωνε ότι σταματά. Έτσι αυτό το Uberlin που ακούμε έμεινε τελικά ως ένα από τα τελευταία τραγούδια μιας πολύ μεγάλης μουσικής διαδρομής.
1: Και από τα πιο ωραία τραγούδια, αυτό το τραγούδι που έχουν βγάλει οι R.E.M., ένα πραγματικά πολύ ιστορικό συγκρότημα με πάνω από 3 δεκαετίες μουσικής πορείας και διαδρομής. Τώρα αυτά που μας τα θύμισες με τα μνημόνια, την τρόικα, τις διαπραγματεύσεις και τα πολύ δύσκολα που περνάγαμε όλοι εμείς σε αυτήν εδώ τη χώρα, καλό θα ήταν να τα είχαμε αφήσει λιγάκι στην άκρη, αλλά δεν πειράζει.
0: Η άλλη ανάγνωση ποτέ να μην τα ξεχνάμε, εγώ θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι η στήλη ιστορία πίσω από το τραγούδι, μέσα από την οποία ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης μας βάζει, κυρίες και κύριοι, στο κλίμα μιας άλλης εποχής, μέσα από τα τραγούδια που επιλέγει. Τον Ιανουάριο του 2011 επίσης είχε ανακοινωθεί πως ο Κοινόδοντας, η πρώτη μεγάλη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, θα είναι υποψήφιος για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. 15 χρόνια μετά, αν γυρίσει πίσω του και κοιτάξει τι έχει κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος, σίγουρα θα χαμογελάσει.
0: Βεβαίως.

0: στα μηνύματά σας που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες και για τα μηνύματα, βεβαίως για την ακρόαση πρωτίστως. Γεια σου Μαρία μου, να είσαι καλά. Γεια σου Κωστή, μπορείτε μήπως να ψάξετε και να εξηγήσετε το καθεστώς πραγματοποίησης της εκδήλωσης που σκοτώθηκαν οι πιλότοι, ποιος ήταν ο ρόλος της πολεμικής αεροπορίας. Ή θα τα θέσουμε τα ερωτήματα αυτά υπόψη του καλεσμένου μας μετά τις 11, θα ασχοληθούμε με το θέμα, με αυτό το δυσάρεστο γεγονός της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα, στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Γεια σου Χρήστο. Κύριε Κυρκυλή, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τη θεωρία σας, πρέπει να είναι πεπερασμένου χρόνου. Εάν δεν αρέσει σε εσάς, αρέσει σε εμάς για τη σταθερότητα που παρέχει στη χώρα. Σύμφωνα πάντως με τη θεωρία τη δική σας, μάλλον ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι υπεράνω κριτικής. Σύμφωνα με τα όσα εγώ πρεσβεύω, δεν είναι κανείς υπεράνω κριτικής. Γεια σου, Σάβα μου. Ο Σάβας λέει: εγώ είμαι τρίτεκνος, αλλά το τελευταίο παιδί είναι 3,5 ετών, εξαιρούμε από αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν το γνωρίζω. Αυτά τώρα θα φανούν στην εξειδίκευση των μέτρων. Μη σου πω κάτι που δεν ισχύει. Έτσι, υπάρχουν σε όλα τα μέτρα πολλά τέτοια θολά σημεία. Τι γίνεται, τι ισχύει. Αλλά θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων. Θα υπάρξουν νομίζω συνεντεύξεις τύπου που θα οργανωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία από αύριο Δευτέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Λίγος και άλτολμος, ένας πρωθυπουργός που δεν πιστεύει τη δεξιά ιδεολογία της παράταξής του, κλωτσάει το τενεδικεδάκι λίγο παρακάτω με επιδόματα και επιδοτήσεις. Εντάξει παιδιά, για έναν πρωθυπουργό ο οποίος βλέπει μπροστά του εκλογές και δημοσκοπικά η κυβέρνηση τα πηγαίνει και πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια, είναι λογικό να τίθεται ζήτημα πολιτικής της επιβίωσης και τα μέτρα αυτά να έρχονται και να κουμπώνουν πάνω σε αυτό το νούμερο ένα στόχο. Είναι λογικό, τι θέλετε δηλαδή να κάνει ο Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα και σε σένα. Το 27 θα έχουμε εκλογές σίγουρα, κυβέρνηση θα έχουμε όμως. Κάτι θα γίνει θέλω να πιστεύω. Γεια σου Δέσποινα. Τα λεφτά των αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα θα τα πληρώσει ο κύριος Πρωθυπουργός? Ποιος θα τα πληρώσει? Πολιτική με τα λεφτά των άλλων. Κάτι για μείωση εισφορών ακούσατε? Κάτι ακούσαμε, κάτι είπε νομίζω 0,5% από τον Απρίλιο μείωση των εισφορών στους μισθούς. Από ό,τι κατάλαβα αφορά το σύνολο των μισθών, όχι μόνο τον κατώτατο μισθό. Και δεσμεύτηκε πως θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τα επόμενα χρόνια. Η Ναταλία έταξε χαρτζηλικάκι μέχρι το 2030. Ο ανάργυρος, τι μέτρα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αναρωτιέται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Αυτά από τα μηνύματα. Άλλοι επικριτικά στέκονται απέναντι στα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άλλοι θεωρούν πως τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι να είναι ευχαριστημένοι δεν γίνεται άλλωστε. Μη σου πω πως όταν μοιράζεις λίγα σε πολλούς περισσότεροι γκρινιακούς παρά είναι ευχαριστημένος ο κόσμος.
1: Χθες βράδυ λοιπόν ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα μέτρα, τις εξαγγελίες και βέβαια τα πολιτικά μηνύματα που τα συνόδευσαν, και βλέπουμε εδώ και από τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος ότι τους απασχολεί εντόνως το θέμα. Θέλουμε τώρα να το δούμε και λίγο πιο ελεύθερα το θέμα, αν μου επιτρέπετε και εσείς που μας ακούτε, με τη ματιά ενός συναδέλφου που ήταν στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθησε από κοντά το κλίμα, τις συζητήσεις, τα πηγαδάκια που μας αρέσουν εμάς και όσα πολλές φορές δεν αποτυπώνονται και στις επίσημες δηλώσεις.
0: Να τον καλημερίσουμε πρώτα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά. Είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω φύγει.
0: Μπράβο. Υγρασία πολύ μαθαίνω, ε.
2: Υγρασία και ζέστη, όμως είναι όπως πάντα πολύ όμορφη. Σε αντίθεση με την Αθήνα, είναι πολύ καθαρή η πόλη και πολύ προσεγμένη.
0: Α, ναι. Μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Μπράβο στη Δημοτική.
2: Και μπράβο τους, πράγματι. Και μπράβο και στους προηγούμενους δημάρχους που έφτιαξαν δημόσιους χώρους προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει να απολαμβάνει τις βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εγώ την χάρηκα τη Θεσσαλονίκη τις δύο μέρες που είμαι εδώ.
1: Να κάνουμε λίγο σωστά τις συστάσεις, γιατί στο απέναντί μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Μουρούτη. Καλός συνάδελφος, εκτιμούμε ιδιαίτερα και τον ακούμε καθημερινά στις 11 να θυμίσουμε.
0: Μαζί
1: με τον επίσης εξαιρετικό Δημήτρη Στούμπο, στην εκπομπή και μαζί και χώρια. Γιώργο, καλημέρα και από εμένα.
2: Καλημέρα, Ισάκ, καλημέρα. Να επιστρέψω τα καλά λόγια. Καταρχάς, είστε οι αγαπημένοι μου, είστε μια εκπομπή η οποία βασίζεται σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, παραγωγούς και νομίζω ότι έχετε δέσει ήδη και μεταξύ σας, παρότι είσαστε πολύ φρέσκοι ως ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Τα λόγια σου μας χόρτασαν. Λοιπόν, για να σας βάλω τώρα στο κλίμα τη συζήτηση που θα κάνουμε, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός αφορά περισσότερο το πολιτικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και τα μέτρα, ό,τι θες να σχολιάσεις, το σχολιάζεις, εννοείται. Γιώργο, να ακούσουμε, κυρία Σταματίου, το απόσπασμα.
3: Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της πορείας προς το 2030 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού.
1: Γιώργο, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα ίδια τα μέτρα. Γι' αυτό επέλεξε εδώ και ο Πέτρος το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ποιο ήταν για σένα το βασικό πολιτικό μήνυμα αυτής της χθεσινής παρουσίας, Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, και εσύ που ήσουν εκεί και έζησες και την περιραίουσα ατμόσφαιρα? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πολύ περισσότερο. Τις κουβέντες και τα πηγαδάκια. Εισέπραξες ότι αυτή η ΔΕΘ είχε πιο έντονο προεκλογικό χαρακτήρα από άλλες χρονιές?
2: Το εισέβραξα ως προς το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ήταν όλοι λίγο κουμπωμένοι λόγω του δυστυχήματος,
0: ναι,
2: και οι άνθρωποι λίγο που ήταν μέσα στην αίθουσα, και ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή η ομιλία του Πρωθυπουργού και όλη η εκδήλωση, άρα δεν είχε ούτε πολύ έντονα χειροκροτήματα και επιθυμίες και συνθήματα απ' έξω όπως έχει άλλες, ναι, φορές.
0: Ούτε τον πανηγυρικό τον τόνο που θα είχε, φαντάζομαι, ούτε, που διαφορετικές συνθήκες.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή ήταν η αιτία για την οποία ήταν πιο χαμηλή η τόνη. Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν μια, κατά την άποψή μου, την βρήκα με όρους πολιτικής επικοινωνίας, μια απολύτως στοχευμένη και καλά δουλεμένη ομιλία. Ήταν στοχευμένη γιατί ο Πρωθυπουργός στόχευσε σε συγκεκριμένα κοινά, στα οποία φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα και μετά τις ευρωεκλογές και στις δημοσκοπήσεις είχε αρχίσει να έχει πρόβλημα. Τα κοινά αυτά ήταν συγκεκριμένα, δηλαδή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι νομίζω με την παροχή την οποία θα λάβουν ακυρώνεται και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης για 13η σύνταξη, γιατί θεσμοθετείται ένα πολύ σημαντικό επίδομα που κινείται στα όρια της κατώτατης σύνταξης. Δεύτερον, στόχευσε στους δημοσίους υπαλλήλους που στις προηγούμενες εκλογές είχαν δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στη Νέα Δημοκρατία μετά από πολλά χρόνια, και φαινόταν ότι μπορεί να λοξοκοιτούσαν και σε άλλους πολιτικούς.
0: Ναι, και οι οποίοι δημοσίοι υπάλληλοι ζητούν λεφτά εδώ και καιρό.
2: Βεβαίως, και δικαίως θα σας πω, γιατί έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στην περίοδο των μνημονίων και σε κάποιους τομείς ασκείται και εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν αυτοί που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι με πολλά προσόντα και με πολλές δεξιότητες, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αμείβονται και ανάλογα με την εργασία που κάνουν. Η δικιά μου άποψη, παρένθεση που δεν έχει σχέση με αυτά που υπόθηκαν, είναι ότι θα πρέπει και να αξιολογούνται με αντικειμενικό και ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου να μπορούν να αμείβονται και αναλόγως. Ήταν το δεύτερο κοινό. Το τρίτο κοινό, που σας θυμίζω ότι είχε πολύ μεγάλη, είχε έρθει πολύ μεγάλη ρήξη με την κυβέρνηση, ήταν οι αγρότες.
0: Ναι.
2: Το μέτρο το οποίο προβλέπεται για τους αγρότες είναι καθολική απαλλαγή από τον φόρο για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, και πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, για την πρωτογενή παραγωγή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση στοχεύει στον πρωτογενή τομέα πλέον και στρατηγικά, όπως πολύ γενναίο, θα έλεγα φρέσκο και μέτρο το οποίο θα συζητηθεί ανεξαρτήτως αν αφορά ή όχι συγκεκριμένες οικογένειες, είναι το μέτρο που αφορά το δημογραφικό, με τον λογαριασμό που θα ανοίγει για το κάθε παιδί και θα επιδοτείται από το κράτος. Είναι μια πρωτοβουλία, κατά την άποψή μου, η οποία είναι σημαντική. Είχε εξαγγελθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτο εφαρμόζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άρα και εκεί έχει και μια στόχευση σε όσους θα μπορούσαν πολιτικά να λιθορίζουν προς τον πρόεδρο Τραμπ και τις πολιτικές του. Εγώ θα έβαζα και κάτι ακόμα, ότι οι αναφορές του Πρωθυπουργού ήταν συγκεκριμένες προκειμένου να καλύψει και τα δεξιά ανώτα του, δηλαδή το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας που φαινόταν ότι απομακρύνεται. Το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτό το ακροατήριο. Τα άλλα δύο θέματα, νομίζω ότι είναι η μεγάλη αναφορά στις εξορίξεις, η αναφορά για την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και η τρίτη αναφορά αφορούσε την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έγινε από τον Πρωθυπουργό, έγινε κατά την άποψή μου προκειμένου να καλυφθεί και αυτό το ακροατήριο, το οποίο φαινόταν ότι θα μπορούσε να έχει και άλλες επιλογές εκλογικά.
1: Άρα, Γιώργο, εκτιμάς μια αίσθησή σου ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί απλώς να ξαναπάρει την πρωτοβουλία της ατζέντας, όπως μας τα αποτύπωσες πάρα πολύ ωραία πολιτικά, αλλά και ότι ουσιαστικά έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει σε προεκλογική διάταξη.
2: Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είναι σαφέστατα προεκλογική η στόχευση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Έβαλε την ατζέντα ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το, και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα άλλα μικρότερα κόμματα να απορρίψουν την ατζέντα. Δηλαδή, αν θα έρθει στη Βουλή, τα μέτρα αυτά, αν έρθουν στη Βουλή, δεν θα τα ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ δύσκολο να τα απορρίψουν. Και είναι πολύ δύσκολο και για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, να αναδιατάξουν και τη δική τους ρητορική. Σας θυμίζω ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρωθυπουργός και τις ανακοίνωσε χθες ήταν και αιτήματα της αντιπολίτευσης, σημαντικά και πρωτεύοντα αιτήματα. Άρα νομίζω ότι εκεί θα τους φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και άλλο ένα τελευταίο που εγώ εντόπισα που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας διάλεξε αντίπαλο για τις εκλογές. Η μόνη αναφορά που έκανε σε πολιτικό κόμμα χωρίς να αναφέρει το όνομα του αρχηγού του ήταν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του αφιέρωσε και το τραγούδι. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης διάλεξε τον αντίπαλο στον οποίο απευθύνεται και αυτός θα είναι ο κύριος Τσίπρας στην πορεία προς τις εκλογές.
0: Ναι, ένα τραγούδι του κυρίου Μητροπάνου, ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω, στίχος τον οποίο αφιέρωσε.
2: Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λες ότι είναι πιστικό αυτό το πολιτικό αφήγημα, διότι...
2: Δεν είναι, ναι. Το πιστικό είναι έννοια...
0: Θα κρυθεί στις κάλπες, εντάξει, ναι, σωστό.
2: Στόχευσε σε συγκεκριμένα...

0: εισοδημάτων άνω των 60.000 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι μια αύξηση στον φόρο αυτό 150%. Άρα μια εταιρεία...
1: Και σε σχέση με τη μείωση προκαταβολής φόρου δεν υπήρξαν πολύ γενναιόδωρα μέτρα, κάτι μείωση για 5% που ακούσαμε.
0: 5% και σε βάθος χρόνου αυτό να γίνει...
1: Και μεγαλύτερη μείωση στις επιχειρήσεις της περιφέρειας,
0: ακριβώς,
1: νομίζω, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, οι επιχειρηματίες περίμεναν κάτι καλύτερο από αυτό.
0: Και άκουσα και ένα σχόλιο που μιας ακροάτριάς σας, ένα μήνυμα που διάβασες πριν, Πέτρο, που αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πράγματι, είναι σημαντικό να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, γιατί ουσιαστικά ό,τι χάνεται από τον πληθωρισμό καλύπτεται από την αύξηση του εισοδήματος, και αυτό παρασύρει και τους άλλους μισθούς και τα κλιμάκια τριετιών. Όμως αυτό είναι επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει τζίρο 100 ευρώ και κόστος 90, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις στοχεύουν στο κέρδος, αν τώρα με την αύξηση του κατώτατου μισθού το κόστος πάει στα 110, θα πρέπει να κόψει από αλλού, ή να κόψει μια θέση εργασίας, ή να περιορίσει κάποιες άλλες δαπάνες που πάλι θα χαθούν από την αγορά. Άρα και εκεί είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται σε 2, 3, 5 υπαλλήλους, είναι ένα μέτρο το οποίο επιβαρύνει λίγο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από την άλλη, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι επιβεβλημένη προκειμένου να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αφορά χιλιάδες εργαζόμενους όπως όλοι μας που θέλουμε να αυξηθεί το επίπεδο της ζωής μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να απολαύσεις την ημέρα σου στη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουμε εδώ αύριο στο πόστο σου.
0: Να είστε καλά, με τρίγωνα πανοράματα.
1: Έτσι, έτσι. Καλά, εσύ τέτοιος θα κεράσεις εδώ όλο τον κόσμο, είμαι σίγουρος. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Γιώργος Βουρούτης, την καλημέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και ένα ακόμη θέμα, το οποίο δεν το έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε, και αφορά το στεγαστικό και τη στεγαστική κρίση.
2: Από το σύνολο αυτό όλων των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, εμείς αυτό συζητήσαμε. Θέλουμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν είναι άλλο από το στεγαστικό. Γιατί, Πέτρο, και πίσω από τα προγράμματα, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια πολύ απλή καθημερινή πραγματικότητα. Η έβρεση κατοικίας, είτε για αγορά είτε για ενίκιο, έχει γίνει για πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τους νεότερους μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Και αντί να επαναλαμβάνουμε απλώς τις εξαγγελίες, θέλαμε να τις μεταφράσουμε σε κάτι πιο πρακτικό.
1: Σπίτι μου 3, το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, θα γίνουν, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια υπουργεία. Ζητήσαμε τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη να είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Ένα πρώτο σχόλιο του για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Θεοδωρίδη.
3: Καλησπέρα.
2: Αν τα βγάλουμε από τη γλώσσα των εξαγγελιών, κύριε Θεοδωρίδη, όλα αυτά τα μέτρα, τι αλλάζει την πράξη για έναν άνθρωπο που ψάχνει σήμερα σπίτι?
3: Κοιτάξτε, ήταν σε γενικές γραμμές, ήταν λίγο απογοητευτικά τα μέτρα της ΔΕΘ. Έτσι, δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν εσάς, αλλά εμένα μου φάνηκαν λίγο απογοητευτικά. Το καλύτερο που άκουσα, θα πρέπει να πω, είναι κάτι για το οποίο προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ καιρό, ότι θα μπει στην Προεδρία την ελληνική στο δεύτερο εξάμηνο του 27, θα μπει σαν προτεραιότητα το ζήτημα της στέγασης. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και ξεκινάω από αυτό που ήταν πραγματικά το θετικό της βραδιάς.
1: Ναι, εδώ βέβαια, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, θα το πιάσετε τον ήρμο της σκέψης σας, αλλά αν το βάζει ως προτεραιότητα τώρα που θα αναλάβει την Πρωθυπουργία ο Πρωθυπουργός εφόσον κερδίσει τις εκλογές, εύλογο ερώτημα γεννάται, γιατί δεν ήταν προτεραιότητα αυτά τα 7 χρόνια.
3: Εντάξει, ξέρετε, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, που λέτε. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγα χρόνια η στέγαση δεν ήταν καν στο ραντάρ των πολιτικών. Σταδιακά μπήκε και με τη βοήθεια βέβαια και τη δική σας, έτσι. Γιατί ξέρετε, έτσι γίνεται στο δημόσιο διάλογο. Ξεκινάμε, κάνουμε προτάσεις, προσπαθούμε και μετά σιγά σιγά. Και βέβαια, και επειδή το πρόβλημα έχει οξυνθεί αρκετά στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα. Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από χρόνια, που ήταν, οι τιμές ήταν τζάμπα. Αγοράζει αυτό.
1: Ότι τώρα οι τιμές είναι στα ύψη τώρα. Για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ένα σπίτι, είναι όλα πανάκριβα σε αυτή εδώ τη χώρα.
3: Ακριβώς. Ναι.
1: Ένα σπίτι μου 3 θα ήταν η λύση, ή χρειάζονται άλλες πολύπλευρες πρωτοβουλίες να ληφθούν?
3: Κύριε Κυρκυλή, ξέρετε, εγώ παλεύω για αυτά τα προγράμματα που τα λέμε της προσιτής στέγασης πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρέπει οι νέοι να έχουν πρόσβαση στην αγορά κατοικίας, κάτι το οποίο δεν είναι πλέον αυτονόητο ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε καμία δυτική χώρα, δυστυχώς. Η δική μου άποψη βέβαια για αυτά τα προγράμματα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το φάρμακο κάνει μεγαλύτερη ζημιά από αυτό που, το πρόβλημα που καλείται να λύσει. Ναι. Είναι όπως και το σπίτι μου ένα ήταν ένα προεκλογικό μέτρο καθαρά και το σπίτι μου τρία είναι επίσης προεκλογικό. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξειδικευτούν οι όροι. Ελπίζω να είναι βελτιωμένοι σε

0: και με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, γιατί ξέρετε, κάθε φορά με το πέσε-πέσε βελτιώνουν κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά το γενικό, η γενική εικόνα είναι ότι αυτή που εγώ την έχω εδώ και χρόνια, που λέω ποιοι είναι αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα και γιατί δεν ρωτάνε πώς λειτουργεί η αγορά. Γιατί μου φαίνεται ότι κάθονται, ας πούμε, πέντε δημόσιοι υπάλληλοι, να το πω, πέντε μετακλητοί, δεν ξέρω, πέντε άνθρωποι που δεν ξέρουν από αγορά, σκέφτονται μια ιδέα και λένε να στο ρίξουμε αυτό και ό,τι ναι. γίνει.
1: Και στο τέλος της ημέρας καταλήγει το όποιο πρόγραμμα αντί να βοηθήσει να κάνει ζημιά στην αγορά.
0: Να κάνει ζημιά. Είδατε τώρα την αύξηση, ας πούμε, του φόρου μεταβίβασης για ορισμένες κατηγορίες αγοραστών. Μα ή θέλουμε διεθνή πελατεία ή δεν θέλουμε. Επίσης τεράστιο θέμα, έτσι. Υπήρξαν διάφορα. Αυτά τα μέτρα δεν ήταν ικανοποιητικά για μένα. Σας λέω, το πιο ικανοποιητικό ήταν αυτό το πολιτικό, ας πούμε, η πολιτική. Όμως στην τελευταία ανάλυση δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει πραγματικό αντίκρισμα. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν μέτρα τα οποία μπορείς να πεις ότι θα βοηθήσουν για το πρόβλημα, έτσι όπως τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ την αγορά.
2: Και αν σας ζητούσαμε, κύριε Θοδωρή, να μας πείτε τι λείπει λοιπόν από αυτό το πακέτο, ποιο θα ήταν ένα μέτρο που θεωρείτε ότι χρειάζεται ακόμη για να αρχίσει πραγματικά να αποκλιμακώνεται το στεγαστικό πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που έχουμε στην Ελλάδα και που υπάρχει διεθνώς για τους νέους ανθρώπους δεν είναι η διαθεσιμότητα δανείων. Γιατί ούτως ή άλλως, όταν πας να πάρεις δάνειο, είτε είναι επιδοτούμενο είτε δεν είναι, τα ίδια πράγματα πρέπει να έχεις. Το βασικό πρόβλημα είναι τα λεφτά που πρέπει, η προκαταβολή που πρέπει να καταβάλεις. Δηλαδή, για να αγοράσεις ένα σπίτι των 120.000, δανειζόμενο νούμερο, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 12 με χιλιάρικα στη τσέπη. Και ενδεχομένως πρέπει να έχεις και 24. Αυτό λοιπόν που έχουμε προτείνει εμείς.
1: 12.000 νομίζω λίγα λέτε, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, οι τράπεζες απαιτούν μεγαλύτερα ποσά.
0: Ναι, προφανώς. Το ελάχιστο που πρέπει να καταβάλεις πάντως είναι το 10%, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το 12.
1: Ναι.
0: Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να καταβάλεις το 20%, που είναι 24.
1: Ναι, απλώς όταν η τράπεζα, συγγνώμη τώρα πάλι που σας διακόπτω, όταν η τράπεζα έρχεται και ζητά 1, 2, 3, 4 εγγύσεις, καμία αντίρρηση να υπάρξουν εγγύσεις, δεν το συζητώ αυτό. Ούτως ή άλλως είχαμε δει τι γινόταν με τα δάνεια πρώτα των μνημονίων. Όμως όταν ζητάς τόσες πολλές εγγύσεις που έχουν να κάνουν με ακίνητα, με περιουσιακά στοιχεία, με καταθέσεις, με μισθούς, ο άλλος θα πει, αδερφέ, αν τα είχα όλα αυτά και ήταν και ακόμη καλύτερα τα οικονομικά μου, δεν θα ερχόμουν και ποτέ δηλαδή να πάρω το δάνειο.
0: Η τράπεζα, κύριε Κυρκυλή, είναι ένας οργανισμός που σου δίνει ομπρέλα όταν έχει λιακάδα και στην παίρνει πίσω όταν βρέχει.
1: Έτσι όμως δεν λειτουργεί η οικονομία, να με συγχωρείτε. Εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας δεν θα έχουμε, έτσι.
0: Όχι απλώς έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ περαιτέρω θα σας πω ότι ειδικά στις ελληνικές τράπεζες, τις οποίες με αίμα και υδρότα τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τόσες φορές, θα περιμένουμε ότι η συμπεριφορά τους θα ήταν καλύτερη στην αγορά. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων κλείνω την παρένθεση.
1: Δηλαδή, ο δανειολήπτης ένα ρίσκο πάντα το παίρνει όταν παίρνει ένα δάνειο, έτσι δεν είναι? Παίρνεις ένα ρίσκο. Διότι δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή σου. Η τράπεζα δεν θέλει να παίρνει κανένα ρίσκο στο δυνικές, ποτέ, τίποτα.
0: Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε απολύτως. Επανέρχομαι όμως στο ζήτημα αυτό που σας λέω, που έχουμε εντοπίσει εμείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι είναι το βασικό θέμα για ένα νέο άνθρωπο, για ένα νέο ζευγάρι. Δεν έχει την προκαταβολή. Αυτό λοιπόν που έχουμε προτείνει εμείς. Και που δεν το είδαμε βέβαια ούτε αυτή τη φορά, είναι το εξής πολύ απλό. Κάθε χρόνο η Ελλάδα πουλάει 5 με 6.000 χρυσές βίζες, έτσι. Κυρίως αυτές τώρα πια είναι κυρίως από μετατροπές βιομηχανικών θηρίων και βιοτεχνικών και το καθεξής γραφείων. Αν αυξάναμε το παράβολο, όπως αυξήθηκε ουσιαστικά χτες με το 15%, αν το αυξάναμε από τις 2.000 που είναι σήμερα στις 30.000 και παίρναμε αυτά τα λεφτά και τα δίναμε στους νέους ανθρώπους για να βάλουμε κάτω την προκαταβολή, με όρους που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, δηλαδή αν κάνεις παιδιά να σβήνονται αυτά, να είναι άτοκα, υπάρχει μια ολόκληρη, άμα δεν κοιτάξει την αρθρογραφία θα τα δείτε στις διάφορες προτάσεις, τότε θα ξεμπλοκάραμε αυτό το ζήτημα και θα βοηθούσαμε παιδιά τα οποία πραγματικά προέρχονται από προβληματικά υπόβαθρα. Δηλαδή δεν έχει οικογένειά του λεφτά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι πλουσίοι, δεν είναι όλοι νοικοκυρέοι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να αγοράσουν σπίτι. Αυτά δεν τα είδαμε και επανέρχομαι και σας λέω αυτό.
1: Για να κλείσουμε με αυτό.
0: Το έχω πραγματικά καημό, δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα και γιατί δεν μας ρωτάνε ποτέ?
1: Το γιατί δεν σας ρωτάνε, δεν ξέρω, θα πρέπει να απευθυνθούμε και εμείς ενδεχομένως στα Υπουργεία, γιατί δεν υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με όλους εσάς που είστε άνθρωποι της αγοράς. Και έχετε έτσι μια πολύ καλή εικόνα και θα μπορούσατε σίγουρα να τους βοηθήσετε να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά πρόγραμμα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Που καπνίζουν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Ο κ. Μητσοτάκης κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βαρύνε το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμια του αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημεία Μάλτας με 6 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνούνται με λέμβο, στην οποία βρισκόταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο πρισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδος και αμέσως μετά αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις και εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με τον υποψήφιό της να διεκδικεί μια πρωτιά που θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά ακροδεξιό κόμμα σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό επίπεδο.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες το Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμετρήση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Μαρακινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 στα υπηρετικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Love is on the line με Jack Savoretti. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον οποίο Ισάκ ξέρεις ποιος υπεραγαπά σε αυτόν εδώ τον όροφο, σε αυτόν εδώ το κτίριο, σε αυτόν εδώ το χώρο.
1: Το αφιερώνουμε.
0: Δήμητρα Σταματίου.
1: Τον
0: έχεις δει ποτέ live, Δήμητρα, τον Jack Savoretti. Ευκαιρία να πας στο Λυκαβητό στις 26 Σεπτεμβρίου. Θα δώσει μια μοναδική συναυλία 25 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, όχι 26, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Jack Savoretti στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο οποίος όσοι ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας την περασμένη Τετάρτη, μπορεί και να αισθανθήκατε πάρα πολύ τυχεροί, διότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96.6, εδώ το αδερφάκι μας, είχε στήσει ένα πολύ ωραίο event. Ο Jack Savoretti στην Ερμού, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, σε μια υπαίθρια σκηνή, τραγουδούσε live. Και έγινε ο κακός χαμός. Εκεί πάρα πολλοί σταμάτησαν να τραβήξουν ένα βίντεο. Τα βίντεο μετά βρήκαν το δρόμο τους για τα social, τα media, και όλο αυτό έγινε viral με τον Jack Savoretti στο κέντρο της Αθήνας να τραγουδά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πολλά μπράβο στον κύριο Παπαδά, τον διευθυντή των μουσικών σταθμών εδώ του Ομίλου, για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, το πολύ ωραίο event. Περισσότερος Jack Savoretti, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα, Δήμητρα Σταματίου στα DEX, η Τζέσι Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Πέτρος Μωραήτης σας υποδέχεται στο φάγε μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 210-4800-170-4. Και skyradio.gr, μην ξεχνάτε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής, ο διαδικτυακός, αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Γεια σου Σωτήρη από τα Μελίσια, να είσαι καλά. Στέκεται στο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και με τους καλεσμένους μας νωρίτερα για τον ρόλο που οφείλουν να παίζουν οι τράπεζες στην οικονομία με τα δάνεια. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι παίρνεις ένα δάνειο μικρό ή μεγάλο και αντί να έχεις υποθεί και αυτό που απέκτησες με το δάνειο, έχεις υποθεί και όλη την περιουσία σου, από το σπίτι και το αυτοκίνητο μέχρι το πατρικό σου στο χωριό. Έτσι θεωρητικά δεν παίρνει κανένα ρίσκο η τράπεζα και εσύ που πήρες ένα καταναλωτικό έχεις υποθηκεύσει όλη σου την περιουσία. Γεια σου Σάβα. 90 τετραγωνικά μέτρα σπίτι χρέπει στο Ηράκλειο Κρήτης. Δεν μπορώ να μπω σε κανένα πρόγραμμα. Με το τεκμαρτό εισόδημα με κόβει από παντού. Για ρωτήστε, λείπει όχι το μεγάλο σπίτι από το Ηράκλειο και όμως μένει κλειστό. Μάλιστα, θέμα και αυτό μεγάλο το οποίο βάζεις. Γεια σου Σπύρο Χριστόπουλε. Γεια σου Βασίλη. Τώρα όλοι οι αγρότες θα δηλώνουν κάτω από 20.000. Θα είναι δηλαδή duty free αγρότες. Ο Αλχημιστής, καλημέρα. Πήρα σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα πέρσι στα 62 με 40 χρόνια τέβε, χωρίς ευρώφυλλη. Γιατί εγώ τιμωρούμαι που δεν είμαι 65 ετών. Περιμένω από κάποιον μια δικαιολογία, αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, λόγος σοβαρός δεν υπάρχει για να εξηγήσει κάποιος γιατί δεν παίρνεις αυτό το επίδομα. Κακώς δεν το παίρνεις. Και θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις σαν του Αλχημιστή που θα είναι 63-64 και αδίκως μένουν απ' έξω από αυτό το μέτρο, διότι έχει αυτόν τον ηλικιακό περιορισμό, αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Μπορεί και να αλλάξει αυτό, διότι Αλχημιστή μου, εκλογές έρχονται. Περίμενε και θα δεις. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά μας, Ισάκ. Έχουν έρθει και άλλα, θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής.
1: Αποτυπώνει πάντως εδώ η δημόσια συζήτηση και μέσω των μηνυμάτων που μας στέλνουν εδώ οι ακροατές τα αγκάθια από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, ναι, ή τουλάχιστον τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την, ναι, κοινωνία. Και βλέπουμε έτσι δηλαδή.
0: Κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν, ναι, όσα εξαγγέλθηκαν. Έτσι, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποια
1: πέρα αδυναμίες των μέτρων. Σημεία. Αποτυπώνει και από αυτά που απασχολεί την κοινωνία. Το στεγαστικό φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι, και δεν πάμε πλέον στην ερώτηση αν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια ή αν δεν υπάρχουν. Οι τιμές έχουν απομακρυνθεί πολύ από τα πραγματικά εισοδήματα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω στην κουβέντα μας. Να επιστρέψουμε όμως, Πέτρο, και στην τραγωδία που σημάδεψε χθες την Athens Flying Wake στην Τανάγρα. Εκείνο το διθέσιο F4 Phantom, το μοιραίο της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Από τη συντριβή δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των χιλιάδων θεατών. Τα αίτια θα τα δείξει η επίσημη έρευνα και δεν θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε οι εικασίες. Θέλουμε όμως να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει μια πτήση επίδειξης, αν μου επιτρέπεις, με ένα μαχητικό αεροσκάφος. Mm. Πόσο διαφορετική είναι από μια συνηθισμένη επιχειρησιακή πτήση, βεβαίως, και ποια περιθώρια υπάρχουν όταν όλα συμβαίνουν σε πολύ χαμηλό ύψος. Και έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αντιπτέραρχο εναποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, αν μου επιτρέπετε να κάνω την πρώτη ερώτηση, χωρίς να μπούμε καθόλου στα αίτια πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, τι είναι αυτό που κάνει μια πτήση επίδειξης τόσο απαιτητική, τι αλλάζει όταν ένας ελιγμός γίνεται σε τόσο χαμηλό ύψος?
2: Η μόνη διαφορά τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση για την άσκηση που έκανε αυτό το Phantom, δεν ήταν ασκήσεις επίδειξης, ήταν πληρώματα από μια πολεμική μοίρα η οποία ήρθε και έκανε μια άσκηση που καθημερινά κάνει στη διάρκεια της εκπαίδευσής του, και εδώ κλείθηκε να το κάνει απλά στην ανάγρα σαν επιδείξη. Ήταν δηλαδή ένα ακροβατικό σμήνωση, μια ακροβατική ένα team το οποίο παρουσιάζεται συνεχώς επιδείξεις. Ναι. Άρα έκανε την πτήση που έκανε καθημερινά, μια πτήση ρουτίνας, απλά τον έκανε σαν επιδείξη.
1: Και υποθέτουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι ένα τέτοιο είδους μαχητικό μπορεί επιχειρησιακά να κάνει και πολύ πιο ακραίους ελιγμούς, για παράδειγμα.
2: Σαφώς. Και αυτός ο ελιγμός βέβαια είναι ακραίος, αλλά σας λέω ότι μπορεί να το κάνουμε καθημερινά για εκπαίδευση οι πιλότοι μας, διότι είναι ένας τρόπος προσβολής στόχων σε χαμηλό ύψος. Mm. Αυτό προσπαθούσε να κάνει. Τώρα, και τι συνέβη, θα το δείξω, όπως πολύ σωστά είπατε, η διερεύνηση. Διότι υπάρχουν περιθώρια να διερευνηθεί, καθότι όλα υπάρχουν πολύ οπτικό υλικό από βίντεο που υπήρχαν στην περιοχή, υπάρχουν ακουστικό υλικό, υπάρχει σαφώς, διότι είχε επαφή με τον πύργο, και σαφώς υπάρχουν και τα συντρίμια τα οποία θα τα μελετήσει η Επιτροπή Διερεύνησης και θα βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Ναι, μιλάμε για μια μηχανική βλάβη, αυτό είναι το βασικό σενάριο δηλαδή?
2: Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να ήταν βλάβη, μπορεί να ήταν μια ολιγορία σε χαμηλό ύψος, που πολύ σωστά είπατε, σε χαμηλά ύψη, μεγάλες ταχύτητες και σε μια δυναμική φάση της πτήσης, αντιλαμβάνεται πολλά G. Αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος αντίδρασης ναι. είναι μικρός.
0: Άρα δεν υπήρχε χρόνος για τους δύο πιλότους μας.
2: Δεν το ξέρουμε τι συνέβη.
0: Να κοινάξουν τα καθίσματα τους και να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Δεν ξέρουμε αν υπήρξε σκέψη για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή αν ακούσει ακούμπησα στο έδαφος να το θέλουν στη διάρκεια της άσκησης, ή αν υπήρξε κάποια βλάβη η οποία τους οδήγησε εκεί χωρίς να προλάβουν. Αυτά θα τα δείξει η διερεύνηση.
1: Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, γι' αυτό σας καλέσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας, για τα όσα, όλες αυτές τις φήμες, τα σενάρια που μακριά από εμάς. Ήθελα όμως να δώσουμε μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Σχεδιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, σωστά, και μάλιστα βρισκόταν και πλέον στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του πριν από την απόσυρση. Είναι όμως από μόνη της ηλικία ενός τέτοιου τύπου αεροσκάφος λόγος να αναρωτηθούμε αν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιες επιδείξεις, για παράδειγμα?
2: Δεν είναι λόγος για να αναρωτηθούμε. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία τα αεροσκάφη, έχουν ελεγχθεί σε όλους τους τομείς για να μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις αυτές. Διότι, σας είπα, δεν ήταν μόνο η άσκηση αυτή της επίδειξης,
0: ναι.
2: αλλά αυτές τις ασκήσεις κάνουν και καθημερινά. Mm-hmm. Οτιδήποτε πετάει στην πολεμική αεροπορία, να ξέρετε ότι έχει ελεγχθεί, έχει επιθεωρηθεί. Mm-hmm. Και αν χρειάζεται παρέμβαση, έχει γίνει. Επίσης, να διευκρινίσουμε.
0: Αυτά τα αποκτήσαμε τη δεκαετία του 70, σωστά.
2: Το 1974. Να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα αεροπλάνα έχουν αφήσει εποχή, έτσι.
0: Ναι.
2: Παλιά αεροπλάνα, mm-hmm. τα οποία έχουν αφήσει εποχή και στον πόλεμο του Βιετνάμ και αργότερα σε διάφορους πολέμους. Και να ξέρουμε επίσης ότι όσο πιο παλιό είναι ένα αεροσκάφος, η συντήρησή του γίνεται πιο εύκολη, διότι υπάρχει γνώση από το προσωπικό. Το θέμα είναι να υπάρξουν τα ανταλλακτικά, που σε αυτό υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει θέμα με τον χρόνο ζωής του συγκεκριμένου αεροσκαφών.
2: Με την παλαιότητα, ναι.
0: δεν
2: το συζητάμε καθόλου. Δεν το συζητάμε καθόλου. Πολεμική αεροπορία, ότι αεροσκάφη πετάνε ασφαλέστατα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και επίσης, σε συγκεκριμένα πληρώματα, οι πιλότοι ήταν εμπειρότατοι. Γι' αυτό ψάχνουν και μας έκανε και εμάς εντύπωση γιατί συνέβη αυτό το ατύχημα.
1: Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, και ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. Υπάρχουν και προηγούμενα δυστυχήματα αεροσκαφών σε αεροπορικές επιδείξεις στο εξωτερικό. Τα έχουμε δει. Έχετε εικόνα τι έχει αλλάξει διεθνώς όλα αυτά τα χρόνια στους κανόνες των air shows, και αν υπάρχει κάτι που εσείς, σαν ειδικός, θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναεξεταστεί και μετά το χθεσινό δυστύχημα?
2: Το θέμα στα air shows, σαφώς μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Είναι μια πτήση η οποία είναι στα όρια των αεροσκαφών και στα όρια, μπορούμε να πούμε, και κοντά στα όρια των πιλότων, έτσι. Είναι οριακές πτήσεις αυτές, αλλά οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονται για να μπορούν να τα αποκριθούν. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι οι κανόνες ασφαλείας και στον αέρα και στο έδαφος, αλλά προπάντων στο έδαφος, διότι είχαμε κατά καιρούς διάφορα ατυχήματα τα οποία είχαν μεγάλες απώλειες από τους θεατές. Έχουν λοιπόν λάβει μέτρα ασφαλείας, τοποθετούν τους θεατές σε τέτοια σημεία που να μην είναι εύκολη.
0: Ναι, να μην υπάρχει κίνδυνος.
2: Ναι, να υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Τέτοια πράγματα έχουν βελτιώσει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Καλά, ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι τέτοιο τώρα χθες, δηλαδή πάλι καλά.
2: Σαφώς. Ναι.
0: Γιατί είχε και πολύ κόσμο και πάντα αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις έχουν πάρα πολύ κόσμο συγκεντρώνει. Και στην Τανάγρα το ξέρετε και εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και δεν ξέρω βέβαια τι μέτρα ασφάλειας είχαν πάρει και δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή για αυτά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, απλώς να προσθέσουμε, επειδή βάλουμε εμείς το θέμα και της ηλικίας των συγκεκριμένων αεροσκαφών, με ενημερώνουν πως είχαν εξυγχρονιστεί το 1997 αυτά τα αεροσκάφη.
2: Είχαν κάνει κάποιο. Αυτό που έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, ότι τα αεροπλάνα αυτά για να πετάξουν και να πιάσουν τόσα G's σε όλες αυτές τις φάσεις είναι ελεγμένα και στα δομικά τους μέρη και και τα μηχανικά μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία διότι αυτά τα αεροπλάνα μπορούσαν να πετάξουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καινούργια στήλη για τη συνέχεια, παιδιά, για δώστε βάση. Κάθε Κυριακή θα στεκόμαστε λίγο παραπάνω στην εβδομάδα που τελείωσε και τα γεγονότα τα οποία άφησε πίσω της. Θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση των γεγονότων που σημάδεψαν την επικαιρότητα. Για ακούστε.

0: μια ιστορική συμφωνία, κυρίες και κύριοι. Αλλάζει η εποχή, η ελληνική αεράμινα που θωρακίζεται πλέον από την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
2: Η Ελλάδα δημιουργεί παραγωγική βάση και δυνατότητα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
3: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής.
0: Η Τουρκία δοκιμάζει στην πράξη τα όρια αντοχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων, βγάζει το ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελόριζου και σε μια πιο προωθημένη ενέργεια απειλεί ευθέως την Αθήνα για το καθεστώς των νησιών.
4: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
5: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Για τα παγιδευμένα με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η γερμανική κυβέρνηση μιλά πλέον ανοιχτά και επισήμως για υβριδικό πόλεμο.
6: Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
7: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά.
8: Σε ό,τι μας αφορά, το οποίο είναι φιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους.
9: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat.
10: Μιλάμε για μια απότομη προσγείωση, μια ψυχρολουσία, μια μονάδα ξαφνικά πάνω ο πληθωρισμός. Είναι το χειρότερο, θα έλεγα, η χειρότερη αρχή του φθινοπόρου.
11: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
12: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το να βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη απλά είναι λαϊκισμός.
0: Και ερχόμαστε στη δυσόδη υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το άγριο δολοφονημένο βρέφος.
14: Μέσα σε μία βαλίτσα διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, λένε, εδώ στην οδό Θάσου στην Κυψέλη όπου και βρισκόμαστε, το οποίο είχε μετατραπεί σε ένα άτυπο κοινόβιο, εντοπίστηκε χθες το βράδυ το βρέφος άγρια δολοφονημένο. Έφερε τουλάχιστον 20 μαχαιριές.
15: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
16: Θες να σχολιάσεις τώρα από όλα αυτά?
17: Επέτρεψε μου ένα πρώτα απ' όλα γενικό σχόλιο. Πέντε ειδήσεις, πέντε πολύ διαφορετικές όψεις της εβδομάδας. Από την άμυνα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι την ακρίβεια που συνεχίζει να πιέζει την καθημερινότητα, αλλά και ένα έγκλημα στην Κυψέλη που μας θύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο ευάλωτο μπορεί να μείνει ένα παιδί ακόμη και μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
16: Και πώς ξέρεις, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο θέμα με τις κοινωνικές δομές αυτήν εδώ τη χώρα. Λες. Και σε σχέση με την υποστελέχωσή τους και γενικότερα με την αδυναμία να είναι αποτελεσματικές όλες αυτές οι δομές που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά φαίνεται πως δεν επιτελούν το ρόλο τους.
17: Πέτρο, νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η αξία αυτής της σύντομης ανασκόπησης. Μια στήλη που σκέφτηκε εδώ ο συναδελφός μου που κάθεται ακριβώς στο δίπλα μικρόφωνο. Ανήκει η ιδέα στον Πέτρο Κυρκυλή. Τη στηρίζω απόλυτα. Αυτή είναι και η αξία της ανασκόπησης. Να βλέπεις δίπλα-δίπλα όσα απασχόλησαν μια ολόκληρη χώρα μέσα σε λίγες μόνο μέρες της εβδομάδας, από τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα που απασχόλησαν αυτή τη εβδομάδα, την οικονομία αλλά και εκείνες τις ιστορίες που σε αναγκάζουν να σταθείς λίγο περισσότερο. Σε αυτή θα μείνω κι εγώ, την τελευταία, γιατί όταν περάσει αυτό το πρώτο σοκ, ακόμη και εμείς που είμαστε επαγγελματίες, δημοσιογράφοι και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει πολλές φορές, αν όχι παρόμοια, πραγματικά τέτοιες απίστευτες ειδήσεις, μετά από το πρώτο σοκ. Αν ανοίξεις αυτό είναι το σημαντικό και τη δύσκολη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει νωρίτερα, ποια σημάδια ίσως χάθηκαν και πώς τέτοιες τραγωδίες μπορούν να προλαμβάνονται πριν να είναι αργά.
16: Ναι, γιατί από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η εισαγγελία έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της οικογένειας από το 2020 και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας δεν κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία. Είπαμε, δεν υπάρχει ένα μόνιμο στελεχωμένο και ενεργό δίκτυο κοινωνικών δομών, όπως υπάρχει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Αυτά θα πρέπει να τα δει η όποια κυβέρνηση κάποια στιγμή.
17: Και όσο σκέφτεσαι ότι.
16: Να φεύγει από τη ζωή. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο είναι το 2026 ένα βρεφό.
17: Αυτό ακριβώς. Και όσο σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να αποφευθεί κάτι τέτοιο, αν δεν υπολειτουργούσε μια δομή. Αν υπήρχε ακόμα περισσότερη μέρημνα, περισσότερη στήριξη, εγώ τα ακούω όλα και όλες τις πλευρές, αλλά μένω και στο τελικό κομμάτι της είδησης ότι ένα μωρό έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
16: Και αυτό είναι το στεναχωρό. Διαφημίσεις στη τηλεδίση, να επιστρέφουμε.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App.
30: Κόσμος 96,5.
31: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
32: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
31: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
32: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
31: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
32: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
31: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
32: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
31: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
32: Τηλέφωνο 2671.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Η μόνη σας επιλογή.
33: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
34: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
35: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
36: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
35: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
36: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
35: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property, η Ελλάδα στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, της Κυριακάτικης. Simple Minds, καινούργιο τραγούδι, φρέσκια στις οδείας αυτό το οποίο ακούτε. Beginner Boy, το τίτλος του τραγουδιού αυτού, ακούγεται τον τελευταίο καιρό σε ραδιόφωνα και εδώ της χώρας, της δικής μας και του εξωτερικού. Πρώτο πλάνο πάντα και οι δράσεις μας, οι δράσεις του όλοι μαζί μπορούμε. Δεν ξεχνάμε τη μεγάλη συναυλία που έρχεται στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, 14 Σεπτεμβρίου, 8 μέρες έμειναν. Παιδιά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγιώργιου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσανιλικοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ρεφέλη Φασούλη, όλοι επισκηνής για μια πολύ μεγάλη μουσική παράσταση, μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της φετινής χρονιάς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και βεβαίως υπάρχουν και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα, στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή λειτουργούν και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες. Προφανώς και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για καλό σκοπό, για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και βεβαίως συγκεντρώνουμε και σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού από τις 10 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι σε Γλυφάδα για Παρασκευή Μαρούση Πειραιά Περιστέρη. Θα περιμένουμε όλους εσάς με καινούργια σχολικά είδη, με σχολικά είδη σε άριστη κατάσταση όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Κάθε προσφορά εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτη, μικρή ή μεγάλη.
1: Σήμερα η προσοχή μας, Πέτρο, στρέφεται και στην Γερμανία, Σαξονία Anhalt, εκεί όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογές. Και το βασικό διακύβευμα δεν είναι αν η ακροδεξιά FDE θα επιβεβαιώσει τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν καθαρά πρώτη και αν αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ακόμη ένα σημάδι ότι το κόμμα πάβει να είναι μια περιφερειακή δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά και ότι αποκτά πλέον προοπτική εξουσίας. Και για να δούμε πώς βιώνει όλο αυτό μέσα στη Γερμανία, σήμερα δεν έχουμε μαζί μας έναν πολιτικό αναλυτή ή κάποιον ειδικό στο κομμάτι, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο που ζει εκεί. Για να μας μεταφέρει το κλίμα, τις συζητήσεις, την αίσθηση της καθημερινότητας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι πολίτες αυτή τη μεγάλη άνοδο του AfD. Έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ πίσω από το μικροφωνά μας την κυρία Μαρία Κοντού, νομικό στο επάγγελμα, που ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε,
0: σας ακούμε πάρα μα πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία, καλημέρα σας και χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας.
1: Κυρία Κοντού, αν μου επιτρέπετε την πρώτη ερώτηση, να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχετε εκεί. Αν αισθάνεστε, ήθελα αυτό να μας μεταφέρετε, ότι αυτές οι εκλογές απασχολούν πραγματικά τον κόσμο στη Γερμανία ή παραμένουν κυρίως υπόθεση του κρατηδίου της Σαξονίας Anhalt. Γιατί, να το διευκρινίσουμε και ως ακροατές, δεν έχουμε εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Σε ένα κομμάτι της
1: συγκεκριμένου κρατηδίου. Πολύ σωστά.
0: Έτσι, ναι.
2: Ακριβώς. Όντως θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα αγωνίας, ανησυχίας, αλλά κυρίως περιέργειας πώς θα προχωρήσει η χώρα με αυτές τις εκλογές, γιατί εγώ βρίσκομαι στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας της Βεσπασίδιας, το οποίο είναι το πολυπληθέστερο κρατήδιο και το οικονομικά ισχυρότερο επίσης. Και έχει επίσης στις εκλογές που θα διεξαχθούν του χρόνου μεγαλύτερη ισχύ και πιο δυνατό θα έλεγα standing σε σχέση με τις εκλογές που διεξάγονται σήμερα, γιατί έχει και, περισσότερο μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφου.
0: Θα ψηφίσουν περισσότεροι πολίτες του χρόνου δηλαδή,
2: Όχι να ψηφίσουν περισσότεροι πολίτες, αλλά και το εκλογικό και στο κοινοβούλιο το ας πούμε γενικό έχει μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφος αυτός που θα μπει από το συγκεκριμένο κρατήδιο.
0: Ναι, να πούμε στους ακροατές ότι κύριε Κοντού, εσείς κατοικείτε στο Ντίσελντορφ, εκεί μένετε, εκεί εργάζεστε τα τελευταία χρόνια. Έχει ρεύμα η ΑΕΦΤΕ? Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε στην καθημερινότητά σας?
2: Η αλήθεια είναι δεν το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Ίσα ίσα αν τώρα πηγαίνατε και εσείς μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, μπορεί να βρείτε ενδεχομένως και αυτοκόλλητα που είναι κατά της ΑΕΦΤΕ. Δεν το ζουν οι Γερμανοί τόσο έντονα, ούτε έχουμε ακόμα και στο δικό μου το κρατήδιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύχρωμο, καθώς ζουν πάρα πολύ αλλοδαποί και μάλιστα και όλες πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λογική, καθόμαστε σε ένα καφέ και συζητάμε ανοιχτά ή δηλώνουμε τόσο ανοιχτά. Συζητάμε τουλάχιστον για πολιτικά θέματα τόσο ανοιχτά. Υπάρχει και στον εργασιακό χώρο, δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται τόσο έντονα.
1: Κυρία Κοντού, το ΑΕΦΔΕ έχει χαρακτηριστεί από τις γερμανικές αρχές επιβεβαιωμένα ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, πέρα από κόμμα. Αυτό, όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς στον περίγυρό σας, τρομάζει τον κόσμο ή έχει χάσει πλέον τη δυναμική του ως προειδοποίηση?
2: Θα σας πω, είναι σχετικό αυτό, είναι αρκετά σχετικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος ο οποίος εργασιακά δουλεύει σε έναν χώρο που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής ή το εργασιακό κλίμα έχει έντονη πολιτική χρειά, εκεί ναι, εκεί όντως υπάρχει μια ανησυχία και ένας εκφοβισμός. Αλλά γενικότερα δεν θεωρώ ότι το έχουν αντιληφθεί και δεν νιώθω ότι υπάρχει τέτοιος φόβος σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν είναι έντονο στην καθημερινότητα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Γιατί στρέφονται τόσο πολύ στην ΑΕΦΔΕ οι Γερμανοί? Θεωρείτε ότι είναι το μεταναστευτικό? Και αν είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε διακρίνει σε επίπεδο γερμανικής κοινωνίας, έχει αλλάξει η γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια?
2: Έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή τώρα από πού να το πιάσουμε, από όλα τα παιδιά μα τα ξεκινάμε με το, ας πούμε, το Made in Germany δεν υπάρχει πια. Δηλαδή η Γερμανία δεν είναι παράδειγμα ποιότητας σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και στην καθημερινότητά μας αυτό. Έπειτα τώρα μπορώ να μιλήσω ίσως από την πλευρά των κατοίκων ίσως του κρατηδίου μου, αλλά ναι, φαντάζομαι αυτό γίνεται και στα υπόλοιπα κρατήδια. Δεν πηγαίνει ο κόσμος ιδιαίτερα να ψηφίσει και το συγκεκριμένο κόμμα είχε μια τρομερή εκστρατεία καμπάνια διαφημιστική όταν είχε τις εκλογές στο δικό μου το κρατήδιο μέσω TikTok. Οπότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων είναι νέα παιδιά. Νέα παιδιά τα οποία είναι στα social media και είχαν το κριτήριο αυτό.
0: Ναι, οπότε βλέπαμε, έχει απήχηση στις μικρές ηλικίες.
1: Το βλέπαμε, Πέτρο, και εμείς και από τα διεθνή πρακτορία μας το μετέφερε και η καλή συνάδελφος η Δήμητρα Κερανούδη από τη Γερμανία για μια τρομακτική λαϊκιστική εκστρατεία που έκανε το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία για να προσεγγίσει ειδικά τους νέους, όπως μας αποτυπώνει και η κυρία Κοντού. Και ήθελα απλώς να προσθέσω στην κουβέντα, αν βλέπετε έτσι ανθρώπους που μπορεί να μην συμφωνούν με όλες αυτές τις θέσεις και αν τους ακούτε, αλλά λένε θα τους ψηφίσω για να ταρακουνηθεί το σύστημα. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η λογική της ψήφου διαμαρτυρίας ή πλέον μιλάμε για μια σταθερή πολιτική ταύτιση. Δηλαδή, αυτό το 40% αν επιβεβαιωθεί της δημοσκόπησης, πραγματικά έχουν πολιτική ταύτιση με αυτό το συγκεκριμένο κόμμα?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε. Αυτή η ερώτηση θα ήταν πολύ πιο εύκολα να απαντηθεί στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, που είμαστε λίγο πιο άμεσα, μιλάμε πιο άμεσα, προσεγγίζουμε. Τώρα στη Γερμανία Έχει τύχει, ή μάλλον στο δικό μου το περιβάλλον, έχει τύχει από Γερμανούς, δηλαδή δεν, όχι από άτομο το οποίο έχει γερμανική υπηκότητα, όπως την έχω εγώ, αλλά έχω και την ελληνική υπηκότητα. Έχει τύχει να έχω ακούσει τα τελευταία 5 χρόνια, όχι να μπουν, να ψηφίσει ο κόσμος AfD, να καθαρίσει ο τόπος. Δηλαδή υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μια κούραση με το θέμα, νομίζω κυρίως...
0: Το μεταναστευτικό,
2: Ναι, αλλά θα έλεγα περισσότερο σε συνδυασμό με την ισλαμοφοβία. Δηλαδή διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διαφορά κατά πόσο είμαι αλλοδαπός και χριστιανός, και υπάρχει πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, ειδοποιώς διαφορά να κυκλοφορείς στη Γερμανία με μπούρκα. Δηλαδή δεν, ακόμα, εντάξει, και η μπούρκα είναι λίγο ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά επειδή υπάρχει όλο και πιο συχνά ή πολλαπλασιάζεται αυτή η εικόνα, στον Γερμανό δεν είναι ωραία και είναι οπισθοδρομική, μεταξύ άλλων, και κυρίως θεωρώ ότι η ισλαμοφοβία είναι πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Οπότε τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας δεν έχουν παίξει τόσο μεγάλο ρόλο, λέτε?
2: Και αυτά, κυρίως και αυτά φυσικά, αλλά εκεί υπάρχει ένας άλλος συνδυασμός. Δηλαδή εκεί υπάρχει, κατά τη γνώμη φυσικά τη δικιά μου, την υποκειμενική, υπάρχει λίγο συνδυασμός, έχουμε τώρα την ακρίβεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο κόσμος θέλει δηλαδή και την ειρήνη στην Ευρώπη, και το ότι η Γερμανία είναι τόσο κοντά σε όλες αυτές τις άλλες χώρες, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ίσως η Ουκρανία είναι 2 ώρες πτήση. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία, να γνωρίζεις ότι ζεις τόσο κοντά και σε 2 ώρες πτήση, ναι, γίνεται μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό ειδικά στις αρχές δημιουργούσε μια τρομερή ανησυχία και έφερε τρομερό πρόβλημα στην οικονομία. Δηλαδή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, άρχισε και έντονα η ακρίβεια στη Γερμανία.
0: Ναι. Μάλιστα. Και ειδικά τώρα σε περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, όπου καταλαβαίνω και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι και γενικότερα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι Γερμανοί και λόγω της ακρίβειας που αναφέρατε είναι ενδεχομένως διωγγωμένο. Οπότε και αυτός πρέπει να είναι ένας παράγοντας σίγουρα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για το αποτέλεσμα το οποίο θα γράψει στην κάλπη το AfD σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοντού. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά, καλή
0: συνέχεια. Μαρία Κοντού από την Γερμανία, για όλα αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα και θα τα καταγράψετε και εσείς το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ναι, στη τηλεόραση του Sky. Ενδεχομένως θα είναι ιστορικά, αν δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, σάξ τις κάλπες, θα μιλάμε για το απόλυτο comeback της ακροδεξιάς στη Γερμανία μετά από τόσα πολλά χρόνια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και όχι μόνο, Πέτρο, μετά ανοίγει η συζήτηση και πολύ εκτός Γερμανίας, έτσι, βέβαια, ανοίγει εκτός συνόρων. Πάμε στη Γαλλία, που εκεί έχουμε και εκεί τα θεματάκια μας.
0: Έχουμε.
1: Πάμε στην Βρετανία, βλέπουμε λαϊκιστικούς έτσι, και εθνικιστικούς εκπροσώπους συνεχώς να αποκτούν δύναμη με δικά τους αφηγήματα που κερδίζουν μεγάλη μερίδα πλέον των ψηφοφόρων.
0: Διαφημίσεις.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Θυμάστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν το φιλάλε. Τι δεν πρόσεξες? Πολύ ωραία ιδέα του Ισαάκ Τρενταφυλλίδη, παιδιά. Στήλη που έχει να κάνει με ειδήσεις που πέρασαν κάτω από τα ραντάρ, αλλά εμείς ως άλλοι Sherlock Holmes τις εντοπίσαμε και είμαστε εδώ να σας τις αναδείξουμε. Ποια είδηση μας διέφυγε και θα πρέπει να την κρατήσουμε?
1: Ωραία. Μια είδηση που προσωπικά με γύρισε αρκετά χρόνια πίσω και φέρει τον τίτλο, αν μπορούσαμε να τον βάλουμε δημοσιογραφικά, «Τα CD επιστρέφουν». Και όχι απλώς επειδή κάποιοι νοσταλγοί ξεσκόνησαν τις παλιές τους συλλογές. Ήταν μια πολύ πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με εντυπωσιακά στοιχεία πως τα έσοδα από τις πωλήσεις των CD αυξήθηκαν σχεδόν 60% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Πωλήθηκαν περισσότερα από 16 εκατομμύρια κομμάτια. Και αυτό βεβαίως, Πέτρο, συμβαίνει και σε μια εποχή που έχουμε σχεδόν ολόκληρη τη μουσική του κόσμου μέσα στο κινητό μας, εδώ μπροστά μας. Δεν απειλείται βεβαίως το streaming, αν μου επιτρέπει στην έκφραση.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Δεν τώρα επιτηρικά, δε streaming, Spotify και Άγιος ο Θεός.
1: Παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Αλλά φαίνεται ότι ένα κομμάτι του κοινού θέλει ξανά κάτι που να μπορεί να πιάσει, αν μου επιτρέπει, να το κρατήσει, να το βάλει σε ένα ράφι. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Για μας το CD στη δικιά μου γενιά ήταν κάποτε απλώς η τεχνολογία της εποχής. Το αγοράζαμε γιατί αυτός ήταν ο τρόπος να ακούσουμε ένα καινούριο δίσκο. Για έναν 20χρονο σήμερα, όπως πολύ σωστά λες, είναι σχεδόν ένα ρετρό αντικείμενο. Έχει εξώφυλλο όμως, έχει φωτογραφίες, έχει συλλεκτική αξία, είναι κάτι που δείχνεις, κάτι που το κρατάς και κατά κάποιο τρόπο κάτι που λες ότι είναι δικό σου. Και μπορεί να ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα είναι διαθέσιμα, αλλά όλο και λιγότερα είναι πραγματικά δικά μας. Στο διαδίκτυο έχεις πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια, στο ράφι όμως, Πέτρο, έχεις το δικό σου CD. Και φαίνεται ότι για αρκετούς ανθρώπους αυτή η μικρή διαφορά εξακολουθεί να έχει αξία.
0: Ναι. Λογικό. Άλλη είδηση στην οποία νομίζω αξίζει να σταθούμε. Πέρασε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά μίντια, κάπως στα ψηλά. Η Tesla λανσάρισε στο Austin του Τέξας το CyberCap. Ένα πολύ φιλόδοξο project του Elon Musk. Είναι ουσιαστικά το πρώτο της αυτοκίνητο. Ταξί θα είναι αυτό. Το οποίο δεν έχει ούτε τιμόνι, δεν έχει ούτε πεντάλ, μπαίνεις μέσα και σε πηγαίνει.
1: Και δεν έχει οδηγό. Αυτό είναι και το βασικό, έτσι.
0: Δεν έχει οδηγό. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν παιδιά κάτω των 13 ετών για λόγους ασφαλείας. Από 13 έως 17 έτη θα πρέπει να υπάρχει ενήλικας που θα συνοδεύει τα παιδιά. Και δεν επιτρέπεται και κράτηση διαδρομής. Διαβάζω για λογαριασμό άλλου ατόμου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι διαδρομές. Αν θα μπείτε να δείτε το όχημα αυτό πως είναι, πραγματικά πάρα πολύ φουτουριστικό. Εμένα μου φαίνεται και λίγο ξένο σε σχέση με τα αυτοκίνητα όπως τα έχουμε συνηθίσει. Είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας το αυτοκίνητο αυτό.
1: Ναι, και αν έρθουμε λίγο και στον τίτλο της εκπομπής μας, εδώ κάπου βρίσκεται και η δεύτερη σκέψη. Δεν πρόκειται να εξαφανιστούν αύριο οι οδηγοί ταξί. Έτσι, μην ανησυχούν και οι άνθρωποι που μας ακούν στο τιμόνι. Αλλά το ταξί χωρίς οδηγό δεν είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια πραγματική υπηρεσία που αρχίζει να μεγαλώνει. Ναι. Και η Tesla δεν είναι η μοναδική εταιρεία που ήδη το κάνει. Έτσι, να θυμίσουμε και την Waymo. Το θέμα είναι τώρα πόσο γρήγορα θα φτάσει

0: στους δικούς μας δρόμους, αν μου επιτρέπεις, γιατί όταν μια τεχνολογία φτάσει από το εργαστήριο και το εργοστάσιο στο δρόμο, τότε η συζήτηση πάβει να είναι και για το μακρινό.
1: Καλά, εδώ θα αργήσει, εδώ δεν έχουν φτάσει καλά-καλά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δηλαδή. Αν θα δεις τη Γερμανία, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, βλέπεις και ένα σταθμό φόρτισης και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εδώ αργούμε ακόμη, οπότε αυτά μάλλον απέχουν πολύ από το να γίνουν πραγματικότητα στους δρόμους τους αθηναϊκούς. 8 εξωτερικές κάμερες διαβάζω για την αυτόνομη οδήγηση του CyberCup έχουν κατασκευαστεί και έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το αυτοκίνητο και υπάρχει και μια εσωτερική κάμερα που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αντικειμένων που ενδέχεται να ξεχάσουν οι επιβάτες. Όλα τα έχει σκεφτεί ο Elon Musk. Θα δούμε αν θα πιάσει αυτό. Το λανσάρισμα ήταν αυτή την εβδομάδα στο Austin του Texas. Θα δούμε πώς θα πάει. Προς ώρας δεν διατίθεται προς πώληση σε ιδιώτες το
0: σαν. Όχι ακόμα. Ναι. Υπάρχουν νομικά ζητήματα, υπάρχει το θέμα το θεσμικό, ακόμα τα εξετάζουν. Μάλιστα. Αλλά στο δρόμο υπάρχει πλέον και στο Austin του Texas το συγκεκριμένο ταξί.
1: Και πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε θα προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για το θέμα αυτής της εβδομάδας που σχολιάστηκε πάρα πολύ και συζητήθηκε στα social media. Θα προσπαθούμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, και μια βουτιά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Για ποιο?
0: Ναι, μου έκανε και εμένα τεράστια εντύπωση μια είδηση που πρωταγωνίστησε αυτή τη βδομάδα και είχε τεράστια επίχυση, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν αφορούσε ούτε κάποια γεωπολιτική κρίση, ούτε ένα πόλεμο, ούτε κάποια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Φέρει όνομα Λιονέλ Μέση.
1: Αυτόν τον σπουδαίο Αργεντίνο ποδοσφαιριστή που όταν περάσουν αρκετά χρόνια σίγουρα οι πιτσιρικάδες θα μας ρωτάνε της επόμενης εποχής, των επόμενων δεκαετιών, αν ήταν τόσο καλός όσο θα βλέπουν στα βίντεο τα οποία θα υπάρχουν με τις τρίπλες τους, τα γκολ του. Πραγματικά ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής.
0: Και είναι φοβερό, Πέτρο, τη συζήτηση δεν έγινε γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί είπε αντίο στην εθνική ομάδα
1: στην
0: του.
1: Εθνική Αργεντίνη.
0: Και ήταν μια είδηση που παγκοσμίως σχεδόν αναδείχθηκε σε πολιτιστικό γεγονός.
1: Η εθνική Αργεντινή είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση γιατί έχει φανς και εκτός της Αργεντινής πάρα πολλούς. Και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα στο εξωτερικό. Και σε αυτό σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος την πήρε και από το χεράκι στο πρόσφατο Μουντιάλ. Την έφτασε μέχρι και τον τελικό με την Ισπανία. Φαντάζομαι αν δεν υπήρχε ο Λιονέλ Μέση δεν θα είχε φτάσει τόσο μακριά.
0: Και γι' αυτό αποτυπώνεται αυτό το αντίο του σε τόσο μεγάλη κλίμακα, γιατί δεν είναι απλώς μια διαδρομή στην εθνική του που τελειώνει, αλλά είναι και ένα κομμάτι της ποδοσφαιρικής ζωής μιας ολόκληρης γενιάς.
1: Πολύ γρήγορα θα αποτυπωθεί και το δικό μας αντίο. Φίλε μου, τα πήγαμε εξαιρετικά νομίζω και σήμερα και χθες.
0: Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όσους δύο μέρες καθίσαν εδώ και μας ακούσαν αυτά τα δύο ώρα. Τους ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, παρατηρήσεις, ιδέες και κυρίως που μας δώσατε λίγο από το χρόνο σας, γιατί μια καινούργια εκπομπή αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, Πέτρο, εμείς κάναμε την αρχή. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα το πιάσει το νήμα το ακροατήριο.
0: Αυτό δώσαμε αυτή την πάσα.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω απουσιάζεις, ε.
0: Ναι, λογικά δεν θα βρισκόμαστε εδώ εκτός.
1: Παιδιά, δεν του δίνουν άδεια του ανθρώπου το καλοκαίρι, έτσι. Και την παίρνει τώρα το Σεπτέμβριο, ρυχμένο σου Ισακ Τρενταφυλλίδης. Λοιπόν, είστε επανειδυνή.
0: Καλή Κυριακή σε όλους. Να
1: καλή Κυριακή, παιδιά. Εμείς συνεχίζουμε, διότι μαζί θα πορευτούμε μέχρι να πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω».
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Hey,

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710 252 251.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.

0: μαζί. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 91,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
1: Το Team των απαιτητικών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Χρονιά.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά.
1: Υδραυλικά.
0: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
0: Ford,
2: Opel
0: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 69 77 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών. What time is it, huh?

96,5. Όποιο φρέσκο

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Σύλλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Espilanzai.
2: El negocio socio.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα.

ευχάριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Το μαρανκάλο con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε
2: προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Everybody say what they want, but when it's time I put the work in, they gone.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

σου καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

σου. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.